0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και πώς να σε βρω? Τι κάνεις? Ομόρφινες? Πάχινες? Άλλαξες ιδέες? Πήγες αλλού?

Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένοι, χωρίς ευφυΐα, με μισό μυαλό, να ψάχνει προσέγγιση.

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

υποδρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

Με ένα περφεκτό ζωρικό θα ρίξω την καρδιά μου. Για να μπορεί να εμποράγει σε ροκ ρυθμού. Σπίρτο θα ρίξω στο κορμί να ανάψω τη φωτιά μου. Και με σκυλέψε αυτό εδώ να στ' αγγίξω.

μου. Σάββατο σήμερα, ξεκούρνει το δε λέει. Θα παίξω πάλι το παιχνίδι σου, μωρό. Στο βράδυ θα παραδοθώ σαν το

γεύει καλπίκο και αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μέτρο καιρό που μας ορίζει

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

ξεφυγάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλώς όρισατε και σήμερα αυτή την Πέμπτη, 16 Εβδόμου, εδώ στους 102 και 2 των FM, στους 102 μεγάκυκλους εδώ που τα πράγματα λέγονται με το δικό τους όνομα. Στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, φυσικά δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα στο Radio Oliveri 1, στους 102 και 2, στο radiooliveri1.gr, σε όλες τις πλατφόρμες του διαδικτύου. Είναι όλους τη μέρα αυτή η Πέμπτη, με τον Ιούλιο να περνάει γρήγορα, νομίζω, πολύ πολύ γρήγορα. Όπως και το καλοκαίρι, που νομίζω έχω την αίσθηση, μάλλον τη βεβαιότητα, την πεποίθηση, πραγματική πεποίθηση, ότι όσο μεγαλώνεις μερικά πράγματα τρέχουν με ταχύτητες που δεν θα ήθελες και φυσικά προσπαθείς να κάνεις αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι και αργότερα φυσικά και οι Ρωμαίοι, δηλαδή να αδράξεις την μέρα.

Αδράξτε τη μέρα λοιπόν και σήμερα και αυτήν την μέρα η οποία έχει φυσικά πολλή επικαιρότητα και θα την αναλύσουμε μαζί εδώ. Με τον δικό μας τρόπο και φυσικά με τη δική σας παρέα, τη δική σας αλληλεπίδραση και προβληματισμό και αγωνίες, τις οποίες μεταφέρετε μέσα από τα μηνύματά σας με τους τρόπους τους γνωστούς επικοινωνίας που θα πούμε ξανά σε λίγο από αυτή τη στιγμή. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Όπως ξέρετε, Δευτέρα Παρασκευή και εννοείται το ζωντανό μας πρόγραμμα είναι εδώ, οπότε δεν φεύγεις καθόλου από το Radio Liberty 1. Μέχρι το τέλος του μήνα ξέρετε τι συμβαίνει, η παρέα είναι εδώ και φυσικά οι ώρες γεμάτες μουσική και ενημέρωση εκεί που τέμνονται αυτά τα δύο βρίσκεται φυσικά ο σταθμός μας.

Δημιουργήστε λοιπόν το κλίμα εκείνο που χρειάζεται στο γραφείο ή στην διαδρομή προς την εργασία, ή αν το αυτοκίνητο είναι η εργασία σας, κρατήστε εμάς ως ένα πέπλο παρέας γύρω σας, με τις υπόλοιπες αισθήσεις φυσικά στο δρόμο και σε όλα αυτά τα οποία είστε επιφορτισμένοι να κάνετε. Και εννοείται ότι όση ώρα κάνετε το διάλειμμά σας και γεμίζετε ξανά την κούπα του καφέ σας, εδώ είμαστε και για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Πάμε φυσικά να ξεκινήσουμε, αφού υπενθυμίσω στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν ότι συν της άλλης, εκτός όλων των τρόπων που μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, υπάρχει και αυτός με την εικόνα και τον ήχο για να πιάσουμε εκείνους τους ανθρώπους που δεν μπορούν ακόμα να απομακρυνθούν από τις οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρών δροσοσταλίδων. Ζωντανά με εικόνα και ήχο λοιπόν από το κεντρικό στούντιο του Ράδιο Ολιβερία είναι αυτή η εκπομπή σε Facebook και YouTube.

Τρόπους επικοινωνίας εκτός από τις γνωστές πλατφόρμες φυσικά τα γνωρίζετε οι πιο παλιοί και πρέπει να τα μεταφέρετε και εσείς τους νεότερους. 697-253-2700 στο Viber, παραλαμβάνω 697-253-2700 στο Viber, εννοείται μέσα από Facebook και YouTube, εννοείται φυσικά ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι εδώ για να απαντήσει και στα μηνύματα των πιο παραδοσιακών 2223-024-442, πιο κλειδαράδικο τηλέφωνο πεθαίνεις. Επομένως δεν χρειάζεται καν να το σημειώσεις, το κρατάς επτασφράγιστο, όχι μυστικό, στη μνήμη σου. Ξέρετε, παλιά θυμόμασταν και κανένα τηλέφωνο, τώρα με τα τηλέφωνα, τις οθόνες κλπ. Έχουμε γίνει λίγο, νομίζουμε ότι όλα βρίσκονται στο σύννεφο. 24-4-4-2 όμως νομίζω ότι να το θυμάσαι πάντα και να το μεταφέρεις σε όποιους είναι εκεί. Η εκπομπή δεν ξεκίνησε πολύ καλά γιατί έχω χρησιμοποιήσει το ρήμα νομίζω καμιά εικοσαριά φορές. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι πρέπει να το κόψω γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή τα πράγματα λέγονται ακριβώς όπως είναι, χωρίς νομίσματα κυρίες και κύριοι. Ξέρω αν έχει επιληφθεί εδώ το κοντρόλ του γνωστού Φρέντο Εσπρέσο που είναι καθοδόν πάντα τούτη την ώρα και όσο καλοκαιριάζει ξέρετε επειδή περισσότεροι οργανώνετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή είστε ήδη σε μια ξαπλώστρα, αφήστε και εμάς εδώ τουλάχιστον να απολαύσουμε ένα κρύο καφέ όση ώρα και εσείς στέκεστε απέναντι στον παλμό της μέρας γιατί ο παλμός της μέρας ξεκινάει ευθύς αμέσως.

Και πόσο διαφορετικά μπορεί να ξεκινήσει ένας παλμός όταν εχθές είχαμε στο νησί μας, στη Βόρεια Εύβοια, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήρθε για να μιλήσει, να συνομιλήσει με τους κατοίκους, βεβαίως τους κατοίκους ενός πολύ συγκεκριμένου και θα μπορούσα να πω ελεγμένου, φιλτραρισμένου ακροατηρίου. Όμως ήρθε στο Κέντρο Υγείας Εστιαίας, ήρθε, πέρασε από τη Αγγένεια φυσικά στον δρόμο Ήλια Ροβιές, έναν δρόμο που υπενθυμίζω ότι είναι ανακατασκευασμένος, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε σιγά σιγά σε αυτήν εδώ την χώρα, στην χώρα του Άδωνη Γεωργιάδη, που ξέρετε εγκαινιάζει ψωσανίδες οι οποίες κλείνουν δωμάτια και διαμορφώνουν δωμάτια σε νοσοκομεία που δεν υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές. Και εμείς εγκαινιάζουμε βεβαίως έναν δρόμο ο οποίος στέρισε την πρόσβαση σε πολύ κόσμο, σε κόσμο που ήθελε να παραφερήσει αλλά και σε κόσμο που ζει στην Βόρεια Εύβοια και ήθελε να μεταβαίνει ευκολότερα με προσβάσεις προς το κέντρο του νησιού μας και προς τη λωτρεύουσα του νησιού μας, αλλά γενικώς και προς την λογική διασύνδεση, την όποια λογική διασύνδεση μπορεί να έχει κανείς σκεπτόμενος φυσικά την Εύβοια. Να υπενθυμίσω, δεν ξέρω αν ήταν προετοιμασμένος ο Πρωθυπουργός, ήταν λίγο προετοιμασμένος να απαντήσει σε αυτά που θα λέγαμε σήμερα, ίσως για το 2021, για το πρόγραμμα η Εύβοια μετά, ξέρετε, με τον κύριο Μπένο, τα ζητήματα με τον δρόμο Στροφιλιά Ιστιαία, για το ότι είμαστε εδώ, είπε ο Πρωθυπουργός, ακριβώς γιατί η Βόρεια Εύβοια δεν έπρεπε να πιστεύει ότι οι πολιτικοί έρχονται, εξαγγείλουν και φεύγουν. Βεβαίως έχουμε πολλά να πούμε επ' αυτού, αλλά το σημαντικότερο πρέπει να σας πω ότι δεν είναι το τι δεν ήθελε να πει ο Πρωθυπουργός, είναι ο τρόπος με τον οποίο πήγε στη Βόρεια Εύβοια και έχω την αίσθηση ότι πρέπει λίγο να συζητήσουμε μεταξύ μας και να δω και τις απόψεις σας. Πώς μπορεί να νιώθει ένας μέσος πολίτης στην Ελλάδα 2.0 όταν ένας πρωθυπουργός έρχεται να εγκαινιάσει ένα δρόμο χωρίς να τον κάνει ο ίδιος, χωρίς να τον διαβεί ο ίδιος? Πώς γίνεται να εγκαινιάζεις δρόμους ερχόμενος εναερίος? Πώς γίνεται να θέλεις να λες για την Ελλάδα 2.0 και την πολύπαθη Βόρεια Εύβοια όταν εσύ ύπτασε τη στιγμή που κάποιοι 3 χρόνια δεν μπορούσαν καν να κινηθούν? Και πώς γίνεται σε αυτές τις φιέστες που σας έχω πει ότι είναι πολιτικά τελείως, ξοδεύουμε πολλά για τις φιέστες, αλλά πάνω απ' όλα ξοδεύουμε την κοινωνική εμπιστοσύνη των ανθρώπων που δεν μπορούν να βλέπουν οθόνες μέσα στους δρόμους για τις ανακατασκευές και ειδικά όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό που θέλουν να βλέπουν είναι άμεσες ενέργειες. Γιατί ξέχασα να σας πω, ή μάλλον το ξέχασα να το πει και ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι σε αυτόν τον περιβόητο δρόμο Στροφιλιά Ιστιαία, ένα από τα έργα που έπρεπε να πέσουν πάνω στο νησί μας για να λιανθούν και να ηρεμήσουν οι πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές, είναι ακόμα στο άδειο της μελέτης, των μάλλον των μελετών ορίμανσης. Θα δούμε το ρεπορτάζ, θα δούμε και το τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ωραιούς. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρασε και μια βόλτα από τον Αγιάννη τον Ρώσο να προσκυνήσει ο άνθρωπος και καλά έκανε και έτσι πρέπει. Και φυσικά υπήρξαν και τα παραπολιτικά πηγαδάκια, για πρόσωπα και πράγματα, παραπολιτικά πηγαδάκια, ειδικά όταν στο πικ της επικοινωνίας με τους δικούς του εκεί ο Κυριάκος, τι είπε, γιατί μόνο στους δικούς του μπορεί να το πει αυτό, να είστε έτοιμοι στις επάλξεις για πανενδεχόμενο για το 27 τις εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός, βεβαίως σε αυτήν την περιοδία, γιατί είναι μέρος μιας περιοδίας και όταν είσαι μπροστά σε δικό σου ακροατήριο είναι μια εύλογη τοποθέτηση. Τι θα έλεγε άραγε αν σε αυτή τη συζήτηση, στον καφέ, στα διάφορα σημεία της τάσης του Κυριάκου Μητσοτάκη υπήρχαν άνθρωποι με συγκεκριμένα αιτήματα και μάλλον με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Απαιτήσεις που δείχνουν ότι δεν μπορούμε πια να πουλάμε καθρεφτάκια στους θαγενείς.

Ελάτε τώρα, μην με κατηγορείτε. Δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε ότι προσπαθώ να απομακρύνω από την ουσία τη συζήτηση. Θέλουμε τα έργα, προφανώς και είναι σημαντικό ότι έγινε ο δρόμος. Ωστόσο, δεν μπορούμε, ξαναλέω, να μην σχολιάσουμε όλες αυτές τις τάσεις νεποτισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μας θυμίζουν και εμάς εδώ τον τόπο το δικό μας νοτιότερα. Γενικώς την Εύβοια την επισκέπτει ο Κυριάκος με ελικόπτερο. Αυτό πλέον το έχουμε δέσει και το έχουμε φτού και το πατάω και δεν το ξεκολλάω. Και στο Τσαρπάλιο γήπεδο εδώ και στην Ιστιαία ο Κυριάκος χρησιμοποιεί ελικόπτερα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά γενικώς περιμένουμε και εμείς εδώ στην Εύβοια τα drone, τα μοναδικά drone, αυτά τα drone που θα τα καβαλάμε για να μπορούμε να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, μια βόλτα Ερέτρια, Αθήνα, περνάμε απέναντι κλπ. Φυσικά αυτό περιμένουμε γιατί έχει αποδειχθεί ότι μόνο ένα αερίος μπορείς να διασχίσεις το νησί μας. Πάμε να πούμε καμιά καλημέρα.

Πάμε να πούμε καμία καλημέρα σε όλο το φάσμα το ηλικιακό των παρακολουθητών, ακροατών και φίλων παρακολουθητών φυσικά που υπάρχουν στην παρέα αυτή. Θα ξεκινήσω όχι με τη σειρά, θα ξεκινήσω με τον νεότερον, με τον Λουκά, ο οποίος είναι εδώ ο Λουκάκος. Ο άνθρωπος αυτός είναι πανύψηλος, νεαρό παιδί βέβαια, με πάρα πολύ ωραίες καταβολές και λαογραφικές ανησυχίες. Και εγώ θα το τις λύσω του Λουκά τις ανησυχίες. Πολύ σύντομα, Λουκάκο μου. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και σε σένα λέω εγώ. Καλημέρα στην αγαπημένη κυρία Μαρία, στον Αλέξανδρο τον Κάλφα από την υπέροχη Χαλκίδα με πολλά θαυμαστικά. Την υπέροχη Πόπο, πώς την γλιτώσατε, όπως έλεγε και ο φίλος ο Πέτρος εχθές. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Πώς την γλιτώσαμε, στην Εύβοια, αγαπητέ Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα δύο φορές. Να είναι διπλή η χαρά κατά τους Κινέζους, λέει ο Ευάγγελος. Και βεβαίως η αγαπημένη μας, η κυρία Μαρία, είναι εκεί με έναν ήλιο μας καλημερίζει. Και επιστρέφουμε φυσικά εγκαρδίως στην αγάπη σας.

697-253-2700 για το Viber, στο οποίο θα πάω σε λίγα λεπτά. Χαιρετώ και καλημερίζω επίσης στην παρέα μας τον μαχητή μας πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλους. Νάτος, τον περιμένουμε γύρω στις 10. Έκανε τη ρελάνς ο μαχητής, 8:23 πρώτα λεπτά. Βεβαίως τον κύκλο και την, μάλλον στο Golden League, αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ να λέμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1 με τις συνολικές πρωτιές. Νομίζω ότι σπάει όλες ο Σημειών, ο καλός μου φίλος από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας γράφει εδώ ότι ο Θερμαϊκός σας καλωσορίζει. Κάντε επιτέλους τη ζεύξη Θεσσαλονίκης Αλιβερίου. Δεν είναι αρκετό το Ράδιο Αλιβέρι 1, ήθελα να ξέρα. Καλημέρα σε Δημήτρη Κουλιώνη, ο οποίος είναι εδώ και εκτελεί και χρέη αρχισυντάκτου για αυτήν εδώ την εκπομπή.

Και βεβαίως καλημερίζω και χαιρετίζω και δεν ξέρω λοιπόν ένα φίλο εδώ ο οποίος δεν μου έχει γράψει το όνομά του. Είναι ένα τηλέφωνο, τελειώνει σε 588. Καλημέρα, καλή εκπομπή μας λέει εδώ πέρα, με ένταση, δύναμη και ευλογία. Την παίρνουμε την ευχή και την επιστρέφουμε στον άνθρωπο εδώ πέρα με το μυστήριο τηλέφωνο, ο οποίος φαντάζομαι δεν έχουμε αποθηκεύσει το τηλέφωνό του ή δεν βγαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα τεχνικά εδώ θα τα αναλάβουν τα παιδιά. Εσύ δεν με ξέρεις, αλλά εγώ σε ξέρω λέει εδώ πέρα ο φίλος ή φίλοι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Μην με βάλετε σε άλλες ιστορίες και τριτόκλητα. Τι έχει ο Γκρινιάρης να μας πει? Ο Γκρινιάρης έχει προτείνει ένα αέρια κυκλοφορία τελεφερίκ λέει εδώ για την Εύβοια. Να το, είναι ένα σημάδι ότι έχουμε καταλάβει οι πολίτες τι συμβαίνει με το δρόμο, ότι δεν τον έχουμε ποτέ δηλαδή. Και για να μην με λέτε και εμένα περίεργο, φυσικά λέω για το δρόμο, τον συνολικό δρόμο σε ένα νησί το οποίο έχει ακριτικές προεκτάσεις, αν το δεις ως προς τις υπόδομες, και δεν μιλάω φυσικά για αυτό που είναι στην ορίμανση εκεί που έλεγε ο κύριος Μπένος και που βλέπουμε μέσα στο Στερεά, μάλλον στο Εύβοια μετά βλέπουμε τα στάδια του έργου, είμαστε στις μελέτες ορίμανσης και έχει ακόμα 4 στάδια, 5, γιατί ξέρετε αυτά δεν είναι απλά. Θα σας τα πω σήμερα σε αυτήν την εκπομπή.

0: Στα άλλα νέα της ημέρας βέβαια, έχουμε κόσμο που μπαινοβγαίνει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Περιμένουμε εδώ να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον όχι περιμένουμε τι θα γίνει. Εχθές είδα μια πολύ ωραία εικόνα και εσείς με τους 3 and the Cuckoo's Band έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα την εικόνα από την κοινοβουλευτική, λέει, ομάδα που συνεδρίασε με μόλις 7 άτομα. Τον κύριο Παπά εκεί κατάφερα να διακρίνω. Σαν, ξέρετε, μου θυμίζει αυτές τις παρέες που πηγαίνουν στο θέατρο και δεν τους αρέσει το έργο. Δηλαδή είναι κάποιοι τύποι που θα θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Θέλουν να δουν εχθές, ας πούμε, τον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Ένα χιτσκοκικό μάτς. Και μπορεί να ήταν σε ένα θέατρο, σε μια παράσταση, σε μια λαογραφική πολιτιστική εκδήλωση παραδοσιακή και να μην τους ενδιέφερε. Πάνε και βρίσκουν ορισμένη μια γωνία η οποία είναι και λίγο σκοτεινή. Όχι γιατί δεν θέλουν να τους δουν ότι είναι σε αυτήν την παράσταση, αλλά γιατί μπορεί να τους πάρει και λίγο ύπνος. Σου λέει, ήρθα που ήρθα, έκανα το χατήρι εδώ στην παρέα, αλλά άσε με να πάω στην άκρη. Άσε με να πάω λίγο να χαθώ. Αυτή είναι μία λογική. Η άλλη λογική είναι αυτός που θέλει να κρύβεται, μην τον πάρουν χαμπάρι ότι είναι στην έξοδο, όχι για να πάει στον Τσίπρα, ότι είναι στην έξοδο, δεν του αρέσει αυτή η εικόνα, μηδιά, και θα πρέπει λίγο, τι θέλετε κι εσείς φωτογράφοι, ήρθατε τώρα και μη μου τους κύκλους τάρατε. Αυτό ήταν χθες, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα. Στα υπόλοιπα έχουμε την νεότερη βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ορκίστηκε και πήρε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου, μια νεαρή, έτσι, νεαρά εδώ δικηγόρος, με ειδίκευση στο αστικό δίκαιο, αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Μάλιστα, με πτυχία και μεταπτυχιακά εδώ, βεβαίως με θρησκευτικό όρκο, η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Της ευχόμαστε σιδεροκέφαλη. Βεβαίως με το που μπήκε στη θέση του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική του έδρα, ήταν επιλαχός ο κύριος Πίρτζης, ο οποίος έστειλε επιστολή και είπε ότι αρνούμε την έδρα, και πήγε η κυρία, η δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής. Η νεαρή αυτή η κυρία Κοροβέση, η οποία ορκίστηκε χθες. Ωραίο είναι να βλέπουμε τα νέα παιδιά να συμμετέχουν στην πολιτική, να μην είναι τόσο πολύ στο κομματικό σόλυνο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Η οποία με το που μπήκε δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται, καθώς θέλει να παραμείνει η έδρα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Έκανε και μια δήλωση εδώ η κυρία αυτή για την πολυδιάσπαση στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο, η οποία με βρίσκει απόλυτα αντίθετη κλπ. Μιλάει για συγκλήσεις η κυρία Κοροβέση, ίσως επειδή είναι νέα ακόμα και ψάχνει να βρει και αυτή τον τρόπο να εισέλθει και να γίνει συγκολητική ουσία. Ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή. Εμείς περιμένουμε το σύριαλ μετά την παρέτηση Σημειών εδώ με την κυρία Κριώτου. Αν θα δεχθεί τι έχει γίνει, θα τα δούμε και αυτά. Επομένως, αυτή η κατάσταση, πάμε να παίξουμε, πάμε να τους, ξέρετε, πάμε να κάνουμε μια μεγάλη εκδρομή και τελικά καταλήγουμε να πάμε με ένα αυτοκίνητο. Είναι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως εδώ υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο με Παύλο Πολάκη, με τις συζητήσεις που γίνονται για να μην τον κοντράρει ούτε η Ρένα Δούρου, γιατί ήταν και η Ρένα Δούρου μία από τους έξι. Απλά εκείνη αποφάσισε στους τρεις αριστερά να κάτσει στο κέντρο η κυρία Ρένα Δούρου. Είναι αυτό που λέμε, ποιος θα μείνει στο μαύρο μαργαριτάρι, στο Μπρακ Πέρλ με τον Τζακ Σπάροου. Δεν ξέρω ακριβώς αν θα μείνει τελικά κανείς. Ωστόσο, έχουμε κάποιες δηλώσεις του Πολάκη, σας τα έλεγα και χθες, που δείχνουν, ανεξάρτητα από τις δικές μας αναλύσεις, πολύ γρήγορα και πολύ εύστοχα τι συμβαίνει σε αυτό το κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει με τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Και γιατί το ψυχόδραμα φέρνει νικητή ουσιαστικά πάντα και μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στις λαϊκές πιάτσες υπάρχει και αυτή η άποψη, να σας πω, γιατί δεν ψηφίζεται οι περισσότεροι, κάθεστε για καφέ και λέτε ότι είναι όλοι ίδιοι. Υπάρχει αυτή η άποψη ότι, εντάξει, μπορεί να μας κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ρε παιδιά, κοιτάξτε λίγο και τους άλλους. Να αδικήσεις αυτούς τους συμπολίτες μας που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Πώς να τους αδικήσεις? Δεν έχουν και άδικο. Άμα το πάμε με την κλασική νεοελληνική ρίση και αρχαιοελληνική προέκτασή της, φυσικά είναι ότι το μη χειρών βέλτιστον. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε αγκαλό, πρέπει να βρούμε το λιγότερο χειρότερο. Τι έχει δηλώσει, κάποιες δηλώσεις στα κανάλια έκανε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με αυτή την ιστορία στο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω αξίζει λίγο να την ακούσουμε αυτές τις δηλώσεις. Τις ακούσουμε γιατί παίζει ρόλο πώς εξηγεί πολύ σύντομα το ψυχόδραμα.
1: Λοιπόν, περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε όπως λέτε, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία.
2: Που δεν σας θέλει κιόλας. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό. Έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Εντάξει, αυτό κρίνεται, θα πούμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο, αλλά σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Mm-hmm. Όταν έχεις να σου λέει αυτό το πράγμα.
2: Δικαιωμάτου. Ναι. Δικαιωμάτου.
1: Και να σε ανεβάζουν στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε.
0: Έδωσε ο καλός Θεός, το σωτήριο έτος 2026, να συμφωνήσω και με τον Παύλο Πολάκη μια φορά. Έπρεπε να συμφωνήσω με τον κύριο Παύλο Πολάκη. Θα συμφωνήσω και θα συμπληρώσω. Δεν είναι μόνο ο ορισμός αναξιοπρέπειας και του ξεφτυλικιού που είπε ο κύριος Πολάκης, είναι και ένα δείγμα για πρωτοετής φοιτητές, σε αυτούς που θέλουν, μάλλον όχι πρωτοετής, που θα ήθελαν να ειδικευτούν στην ασθένεια της σχιζοφρένειας. Ίσως θα έπρεπε να είναι σαν group therapy, μια μελέτη περίπτωσης, ας πούμε, ένα νέο πείραμα, η περίπτωση της νέας φοράς αριστεράς, του Un Altra Europa con Tsipras, που ακούγαμε παλιά πέραντι στον κύριο Juncker, τρομάρα μας, τα πρωτοσέλιδα του Time να τον κάνουν Superman με την ελληνική σημαία τον Αλέξη, πριν πάει και φάει το πολιτικό ξύλο της κυρίας Μέρκελ, αλλά γενικά νομίζω ότι σε αυτό τον πυκνό λόγο τα είπε όλα. Και είπε μάλιστα και για τους εξώστες, για να δείτε λίγο το μέγεθος αναξιοπρέπειας. Καλά τα είπε ο Παύλος ο Πολάκης, καλά τα είπε. Τώρα βεβαίως ο Παύλος ο Πολάκης πρέπει να μας πει και γιατί βρίσκεται και παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με τέτοια ένταση, γιατί το κτηριάκι και όλες οι υπόλοιπες φάσεις χρημάτων που πάνω στα ταμεία του είναι καθαρές καταστάσεις. Εκεί είναι καθαρές καταστάσεις. Αυτό το λένε ούτως ή άλλως. Λέει, είμαστε καθαρό κόμμα σχέση με τους άλλους. Εμείς έχουμε πληρώσει τα δάνειά μας. Έχουμε το σπίτι μας, είναι δικό μας κλπ. Ξέρετε, δεν είναι και εύκολο να το αφήσεις. Βεβαίως δεν ξέρω τι συμβαίνει με τη βουλευτική, όχι με τη βουλευτική, με την κομματική αποζημίωση, γιατί αυτά τα πλασαρίσματα των δημοσκοπήσεων νομίζω ότι θα κόψουν πολύ από αυτό που έχετε μάθει να παίρνετε. Και επειδή τα έχει πει και ο Άδωνης, ο άσπονος φίλος του Παύλου Πολάκη, ζητάτε και τα αρέστα που παίρνουμε λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαμε συνηθίσει για να κάνουμε τα ντύλια. Αχ ρε Παναγία μου, αχ Παναγία μου, τι ακούμε και τι βλέπουμε και ποιοι κούναν τα δάχτυλα.

6-9-7-2-53-2-700 και για τους υπόλοιπους φίλους. Έχουμε μπει λίγο δυναμικά. Είμαστε στον παλμό της μέρας. Περιδιαβαίνουμε εδώ την επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα μπούμε και περισσότερο μέσα, όπως ξέρετε. Πάμε στον Νικόλα.

Πάμε και στον Νικόλα λοιπόν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε ο Πολάκης έλεγε πριν μερικά χρόνια ο Σπυρίδωνας και είδαμε μετά την κατάληξή του. Υπουργός στο κόμμα που έβριζε, για να δούμε, επαναλαμβάνει τελικά ιστορία. Γι' αυτό λέω, είναι Νίκο, οι άσπονδοι φίλοι μεταξύ τους έχουν πολλές όμοιες ιστορίες να πούν. Βέβαια για τον Πολάκη θα πρέπει να πούμε ότι είναι το αντίπαλον δέος, διότι αυτός παραμένει σταθερός εκεί μέχρι τώρα. Ίσως παραμένει και ο μόνος ο οποίος τελικά θα κλείσει την πόρτα σε αυτό το κόμμα, όπως φαίνεται. Εκτός εάν γίνει κάτι εκπληκτικό, δηλαδή καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες την εφεδρότητα αυτών των προσώπων, οι οποίοι περισσότεροι μπήκαν στην πολιτική ακριβώς γιατί έπρεπε να συντηρηθούν ή γιατί θεωρούσαν ότι το χρωστά η ιστορία. Βλέπε αυτή την περιβόητη πρώτη φορά αριστερά, με όλα τις συμπληγές που άφησε στο σώμα της Ελλάδας, με κόντρα στα κόντρα προγράμματα χωρίς λόγο, με κλειστές τράπεζες, με το να εξισωθούν κάποια ουσιαστικά δικαιώματα της μέσης τάσης με την φτωχοποίηση, με το πούλημα της Μακεδονίας, με το γεγονός ότι γίναμε περίγελο σε μια Ευρώπη η οποία πίστεψε ότι δεν πρόκειται σε καμία μα καμία περίπτωση να σωθεί η Ελλάδα και δεν ήθελε να σωθεί η Ελλάδα με τον τρόπο που πίστευαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Και να τα ολέθρια αποτελέσματα το 2015-2019, αλλά δεν είναι μόνο το ιστορικό πίσω. Είναι το αντιληπτικό κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αξία της ψήφου και στην αξία της ξαπλώστρας ή σε αυτή την απίστευτη σε μηδενισμό λογική που κυριαρχεί στο εκλογικό σώμα, ότι όλοι είναι ίδιοι, δεν θα κουραστώ να διαβάσω κανένα πρόγραμμα, δεν θα κουραστώ να πιέσω για λογοδοσία, γιατί όλα είναι ίδια στο τοτέμ του μέγιστου ατομισμού και της μέγιστης ατομικής ελευθεριότητας, δεν χωράει κόπος για να αξιολογήσει τα πολιτικά πρόσωπα. Ή είμαστε τελικά άξιοι της μοίρας μας ότι αυτή η στάνη αυτό το τυρί βγάζει και ότι πάντα θα συζητάμε για σκάνδαλα, για ανθρώπους που ωρέγονται την εξουσία για ατομικό συμφέρον και για τύπους σαν τον Πολάκη, σαν τον Άδωνη, οι οποίοι στην πραγματικότητα διατηρούν για τον εαυτό τους την αξία του Αγίου, αλλά έχουν πολλά στοιχεία αυταρχικά μέσα τους και τα έχουμε δει στο δημόσιο διάλογο. Γι' αυτό σας λέω, οι όμοιοι μεταξύ τους έχουν αυτή την τάση να παίζουν, να αντισπέζουν, όπως θα έλεγε και κριτικά ο Πολάκης, δηλαδή να εχθρεύονται ο ένας τον άλλο και φυσικά εμείς να παρακολουθούμε. Τώρα, επειδή έχω πολλά να σας πω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θέλω τώρα να μείνω σε αυτό, απλά θεωρώ ότι έπρεπε να ακούσετε αυτό το πολύ μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση εδώ στο Mega Channel του Παύλου Πολάκη για το τι συμβαίνει σε αυτό το ψυχόδραμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και ένα άλλο ψυχόδραμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ και στα ψυχοδράματα νικάει ο τρίτος παρέας, φυσικά αυτός που κυβερνά. Και όταν τα μαργαριτάρια στην αντιπολίτευση είναι τόσα πολλά, όταν η μετάβαση από το ένα κόμμα στο άλλο είναι μια απόλυτη φυσιολογική για την κοινωνία, την ελληνική κατάσταση, όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περισσότερες μεταγραφές σε κόμματα από ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, η στάρ του ποδοσφαίρου, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ εύκολο να ακούμε στη Βόρεια Εύβοια αυτά που ακούσαμε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από αυτά που είδαμε από τους δημοσιογράφους που μας είπαν το βράδυ ότι η δήλωση περιμένεται στις επάλξεις ήταν ουσιαστικά μια δήλωση απέναντι σε ένα μεικτό ακροατήριο της Βόρειας Εύβοιας. Ήταν σε ένα 100% κομματικό ακροατήριο και μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν το δαχτυλίδι να είναι υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο νησί μας. Baby, you know πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Πάμε να ακούσουμε γιατί όσοι δεν έχετε πάρει τη ζεύξη πρέπει να την πάρετε, γιατί είναι σήμερα Πέμπτη και δεν θα τη βρείτε και θα παίρνετε τηλέφωνο στο Ράδιο Αλιβέρη και θα ζητάτε τη ζεύξη, αλλά δεν θα την έχουμε να σας τη δώσουμε. Επομένως, να πάτε στα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας, να πάτε και να ζητήσετε την εφημερίδα μας, να την πάρετε, γιατί πολλά από αυτά που γράφουμε μέσα φυσικά σας ενδιαφέρουν, σας αφορούν άμεσα. Επομένως, μην την χάσετε και αν δεν τη βρείτε κάπου, θα ήθελα ειλικρινά σας το λέω να με ενημερώσετε και εμένα και τους συνεργάτες μας εδώ, όλα τα παιδιά, διότι πρέπει να ξέρουμε κι εμείς πόσο θα δυσκολεύουμε και πόσο όχι. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ, μέχρι και τις 11, μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Πάμε, πάμε. Επιστροφή εδώ στους 102 και 2. Να καλημερίσουμε κόσμο. Τον καλό μου φίλο, τον Χρήστο Κουβαίλη, εδώ πρόεδρο φυσικά του Συλλόγου Δρομέων Εύβοιας. Και έχουμε να τα πούμε με τον Χρήστο. Και ξέρω ότι πολύ ωραία πράγματα κάνουν. Τους παρακολουθώ τους φίλους μας εκεί. Μας έχουν ποτίσει και εμάς με την ασθένεια να θέλουμε να συμμετέχουμε σε αγώνες. Καλημέρα και στη μητέρα μου, η οποία είναι εκεί και σπάει αυτούς τους κακεντρεχείς που λένε ότι αυτόν δεν τον ακούγεται η μάνα του. Καλημέρα, Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους αναγνώστες της ζεύξης για τη στήριξη, λέει εδώ. Και βεβαίως, εδώ δεν είναι μόνο ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν μας ακούνε. Τελικά μας διαβάζουν κιόλας. Οπότε τους ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που μας υποστηρίζουν, γιατί ξέρω ότι μας διαβάζουν και αυτοί που δεν μας υποστηρίζουν. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ, γιατί όντως είναι συγκινητική η στήριξη στη ζεύξη. Στο δεύτερο φίλο, ειδικά, ακούμε πάρα πολύ ωραία σχόλια. Και τα πιο σημαντικά είναι ότι καταλαβαίνετε, ή μάλλον σας ευχαριστούμε που αντιλαμβάνεστε ότι θέλουμε να μείνουμε στο ίδιο μικροσχήματος με την αρχή, με τη μεγάλη ύλη και με πολλά θέματα. Καλημέρα σε Νίκο, Μαρία και στον Γιάννη και στον Παντελή που βρίσκονται κοντά μας. Και θα πάμε να μνημονεύσουμε για την σημερινή ημέρα. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη, μάλλον έχει την τιμητική του φυσικά, ο ιερομάρτυρης Αθηνογέννης και η συναυτό, οι μάρτυρες του Φαύστου και τα NPCD-α, οι 15.000 Άγιοι Μάρτυρες. Ο Άγιος Αθηνογέννης, επίσκοπος Πίδαχοης και οι 10 μαθητές αυτού, η πατρίδα του ήταν η Σεβάστια της Καπαδοκίας και είμαστε πάρα πολύ, συγκινούμαστε πάρα πολύ για τη Σεβάστια, εκ δικών μας εδώ καταβολών, του παρουσιαστή σας δηλαδή. Ξέρετε την ποντιακή μου καταγωγή και γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Λοιπόν, όταν ακούω Σεβάστια, Καπαδοκία, Πόντο, συγκινούμε τα μάλα. Η μόρφωση λοιπόν του Αγίου, η θερμή του πίστη καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση τον ανέδειξαν ως επίσκοπο και ήταν ένα φωτεινό πραγματικό πνευματικό λιχνάρι για το λαό και για το πίμνιο. Μάλιστα, τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότητα τους βοηθούς του για να συνεχίζουν το έργο αυτό. Όλα αυτά βεβαίως μέχρι τους διωγμούς επί Διοκλητιανού. Ο Αθηνογέννης τότε με τους μαθητές του, τον Υγίνο, τον Μαξιμίνο, τον Πατρόφυλλο, τον Αθηνογέννη, τον Αντίοχο, τον Άμωνα, τον Θεόφραστο, τον Κλεόνικο και τους Πέτρο Ησύχιο και Φιλίμαρχο συνελήφθησαν και αφού ομολόγησαν τον Χριστό αποκεφαλίστηκαν. Αξίζει δε να αναφέρουμε για τον Άγιο ότι στον Αθηνογέννη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ηλίου Δύσιν είδοντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση καιρής υμνίστε φωνής εσίες Ιε Θεού ζωήν ο δίδους δύο κόσμους σε δοξάζει». Τι σημαίνει αυτός ο ύμνος που τον ακούμε και τον γνωρίζουμε ακουστικά αλλά όχι ουσιαστικά? «Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι το χαρούμενο φως του αθανάτου ουρανίου Αγίου Μακάριου Πατρός, αφού φτάσαμε στη δύση του ηλίου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό. Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Ιε του Θεού εσύ που δίνεις τη ζωή, γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει». Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε και να είστε με τα μάτια σας 14, διότι στην αντιπυρική περίοδο δεν θέλουμε να ζούμε γεγονότα και καταστάσεις και να κινδυνεύουμε. Επομένως, τι πρέπει να κάνετε? Να έχετε κατά νου τους χάρτες επικινδυνότητας, πρόκλησης, πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την χώρα μας. Μία μέρα η σημερινή, 16η, στο κατακίτρινο η χώρα. Θα ξεκινήσω φυσικά από το νησί μας, όπου βρισκόμαστε και πάλι, ακόμα μία μέρα, στην υψηλή επικινδυνότητα 3, όλο το νησί. Αττική, Βιωτία, Λιβαδιά, Θήβα,
Βόλος, βλέπω απέναντι εδώ και την Αρκαδία, την Κορινθία, την Αχαΐα. Είναι στο βαθύ πορτοκαλί όλη η Κρήτη, όπως είναι και η Χίος, όπως είναι και η Σάμος, όπως είναι και η Ικαρία. Στο κίτρινο οι Κυκλάδες μας, στο κίτρινο η Κάρπαθος, η Ρόδος. Είναι η Θεσσαλονίκη επίσης σημεία τα οποία πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, καθώς και η Οικουμενίτσα, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Ναύπακτος, όλη η περιοχή αυτή γύρω από τον Ισθμό της Κορίνθου. Επομένως πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, αν δείτε κάτι, να επικοινωνήσετε με τις αρχές, το 112 δηλαδή, και την πολιτική προστασία, αλλά φυσικά και τον Οικείο Δήμο, αν είστε στην πόλη σας και διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα και χρειάζεται άμεση επέμβαση. Εννοείται ότι σε αυτές τις μέρες και με τους αέριδες αλλά και με τις θερμοκρασίες είμαστε πολύ προσεκτικοί και στις δραστηριότητές μας.

και μία ματιά στο σκηνικό του καιρού, του ζεστού μας του καιρού σήμερα. Έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις απογευματινές ώρες. Στα ορεινά ίσως έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, εμάς δεν βλέπω να μας πιάνει εδώ. 35-36 βαθμούς στα υπηρετικά, 38 βαθμούς Κελσίου στην άνοδο και στο ύψος θερμοκρασίας. Και στην ευρύτερη δική μας πέριξ της Εύβοιας και εντός περιοχή για την σημερινή καιρική συνθήκη έχουμε φυσικά ζέστη και μεταβλητούς 3 με 4 στα ανατολικά, βόρειους, βόρειο-ανατολικούς, τοπικά 5 με 6 μποφόρ, ανέμους. Προσοχή λοιπόν με τους ανέμους και βεβαίως όσοι έχετε δυνατότητα το μεσημέρι σας πηγαίνετε και στις παραλίες. Διαβάζω εδώ και ενημερώνομαι από γνωστούς και φίλους για το γεγονός ότι είχαμε εδώ έχουμε εδώ στην πόλη μας έντονη κίνηση, που σημαίνει ότι δυσκολεύεστε λίγο να προσεγγίσετε. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο, είναι η στενή δρόμη, είναι και το γεγονός ότι πλέον το νησί μας είναι μια απόδραση σημαντική και ειδικά η Νότια Εύβοια για τους καλούς μας φίλους από την Αθήνα. Πολύ μεγάλη προσοχή, όσοι βέβαια είστε εδώ, έχετε δυνατότητα να κάνετε το μπανάκι σας το μεσημέρι, σπεύσατε, είναι ωραίο να ζεις σε ένα παραθαλάσσιο τόπο. Μην ακούτε τώρα τις περίεργες εδώ καταστάσεις και τις δηλώσεις με την έννοια ότι φυσικά θέλουμε το κάτι παραπάνω και θα το επιδιώκουμε, να μην μένουμε σε αυτό, αλλά φανταστείτε λίγο να μην το είχαμε. Η βόλτα στη θάλασσα είναι πάντα ευεργετική. Ξέρω ότι σας λέω, σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει αγαπήσει το σπορ τα τελευταία πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Και δεν είναι και μόνο το μεσημεράκι, είναι και πιο αργά εύκολο να πάτε εδώ όσοι είμαστε στην ευρύτερη περιοχή στο Αλιβέρι. Θα φύγω για μουσική, για να μην ξεκινήσω το θέμα για την ξενάγηση. Ξεναγήσαμε τον πρωθυπουργό μας εδώ στη Βόρεια Εύβοια, ήρθε ο άνθρωπος με το ελικόπτερο, δεν ταλαιπωρήσουμε και πολύ. Να δούμε τι είπε, τι έκανε, πώς έκλεισε την περιοδία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώσεις και άλλα παραλυπόμενα. Και βέβαια. Και μια φωτιά στο μαντούδι εδώ, μου λέει ο Πέτρος, μην ξεχνάς Κωνσταντίνε στην ανάλυση σου, η οποία τη γλιτώσαμε. Μην τα συνδέετε τα πράγματα αυτά με τον Πρωθυπουργό, ρε παιδιά. Μην τα συνδέετε. Δηλαδή, γιατί είστε τέτοιοι. Θέλω να είστε σοβαροί και συγκρατημένοι και να μην λέτε τέτοια. Με την παρέλευση του διαλύματος λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβη εχθές στη Βόρεια Εύβοια. Πάμε να βάλουμε λίγο, να ψαχτούμε λίγο παραπάνω και εννοείται ότι παραμένεις εδώ και για όλα τα υπόλοιπα που θα συμβούν αυτή την Πέμπτη στο Είμαστε στον Αέρα. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου 697-253-2700. Καλοπερνάτε, λέει, εσύ στην Εύβοια, και αυτό βγαίνει προς τα έξω, λέει ο Θανάσης εδώ, από την Κίμη. Γιατί εσύ δεν καλοπερνάς την όμορφη Κίμη? Θες να πιάσουμε την κουβέντα για το Σουτσίνι? Πανηγυρίζουν, λέει εδώ πέρα, διάφοροι που φτιάχνουν το γήπεδο της Κίμης, αλλά ακόμα κανείς δεν μας έχει απαντήσει τι γίνεται με τις παραλίες, λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης. Και έχω την εντύπωση ότι αυτά πρέπει να βρούμε βίκο αότα να τα ακούσουν οι καλοί μας εκεί αξιωματούχοι της Δημοτικής Αρχής που ζουν στην Κίμη και είναι πολύ λαλίστατοι και αυτοεπαινούμενοι όταν πρόκειται για κάτι που συμβαίνει, όταν πρόκειται για καμία απάντηση στο γιατί, ας πούμε, κόβεται το νερό ή γιατί το δίκτυο έχει προβλήματα. Η απάντηση είναι πάντα τι να κάνουμε, ή όταν ρωτάει κάποιος για τις παραλίες, η απάντηση είναι τι να κάνουμε, τις καιρικές συνθήκες. Είναι έτοιμες οι δικαιολογίες. Θανάση μου, τι θέλεις παραπάνω να πω?

0: Τι να πω παραπέρα, από αυτά που βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι και τα παρατηρείτε. 10 το πρωί ημίχρονο, 8 το πρωί τελικό, λέει εδώ ο μαγητής στο YouTube. Για την ώρα που μπήκε, είναι το, βλέπεις, ναι, τι μπορεί να συμβεί. Ανατροπή, ένα χιτσκοκικό φινάλε βιώσαμε χθες στο Αγγλία-Αργεντινή και έρχεσαι εσύ σήμερα εδώ αντίστοιχα να μας, μάλλον να μας εντυπωσιάσεις, ευχάριστα φίλε μας καλέ. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, έχουμε και την Ντούλα που μας στέλνει ένα ωραίο, εδώ, ένα ωραίο καλωσόρισμα, ήρθαμε και εμείς λέει εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάω κατευθείαν γιατί θα το φάω σε λίγο, όχι, όχι, όχι, το προλαβαίνω, στο διάλειμμά μου και στη μουσική μου και επιστρέφω.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!
6: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ, παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ακούτε το ράδιο Αλβέρης 1. Αλβέρης 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρης 1.
8: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ σε 102 και 2, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Για το μαγκαζί νοτίσεις εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, το οποίο ακούτε δυνατά σφαγιά διαμεσολάβητα αποκλειστικά και πάντα εδώ στους μεγάκυκλους που εκτός από την συχνότητα αυτή βγαίνει και μια πολύ μεγάλη παρέα έξω, προς τα έξω και γραπτός πλέον με τη ζεύξη. Με τη ζεύξη που ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, εκτός από τα Ερτζιανά και μέσα από τα έντυπα. Καλημερίζω τον αγαπημένο μου φίλο το Λευτέρη από την Θήβα και ξέρω ότι έχουμε στείλει και, στη Θήβα ζεύξη. Δεν ξέρω αν την έχεις βρει. Αν την έχεις βρει, να με ενημερώσεις. Αν δεν την έχεις βρει, να την ψάξεις. Καλημέρα Κωνσταντίνε και στο Ράδιο Αλβερίνα, λέει ο Τάσος. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Στην παρέα εδώ που όσο περνάει η ώρα, ξέρετε. Έρχονται καινούργοι φίλοι, φεύγουν παλαιότεροι, ξαναγυρίζουν. Υπάρχει αυτή η ιστορία εδώ μέχρι τις 11. Και πάμε στο κεντρικό θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εχθές, όπως λέει ο Πέτρος εδώ, φτηνά την γλιτώσαμε. Δεν ξέρω λέει, ποια είναι η εμβέλεια της ευεργετικής επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν κάποια σχόλια εδώ τα οποία ευτυχώς είστε, έχετε ευτυχώς το alert και τα στέλνετε στα προσωπικά μου social. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μερικά πράγματα δεν είναι για να τα συζητάμε. Ωστόσο είδαμε πολύ ωραίες φωτογραφίες, είδαμε φυσικά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να προσεγγίζουν εκεί τον Πρωθυπουργό. Υπήρξε έντονο παραπολιτικό παρασκήνιο για το εάν κάποια πρόσωπα έπρεπε να είναι κοντά ή όχι. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι από το γίγνεσθε το πολιτικό για να βλέπαμε και ενδεχομένως να καταλαβαίναμε πράγματα. Είδα εκεί διάφορα πρόσωπα, είδα τον κύριο Δημητρόπουλο, είδα κάποιους ανθρώπους γνωστούς εδώ στην Εύβοια και μη εξαιρεταίους, είδα φυσικά τον Πρωθυπουργό να προσεγγίζεται από τους δημάρχους, είδα τον κύριο Κεδίκογλου, κύριε Καραμπατσόλη, είδαμε κόσμο και λαό, είδαμε αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία, ξέρετε, με τα εγκαίνια που έγιναν εκεί και την ευλογία και τον απαραίτητο αγιασμό, αλλά είδαμε και μία εικόνα την οποία εσείς μπορείτε να την παρακολουθήσετε εάν πάρετε τη ζεύξη αυτής της προηγούμενης, μάλλον αυτής της τρίτης, όπου στον δαίμονα της ζεύξης έχουμε φτιάξει μία πάρα πολύ ωραία φωτογραφία σχετικά με τις εικόνες που μπορεί να συμβαίνουν και να λαμβάνουν χώρα στα εγκαίνια και γράφαμε στον δαίμονα της ζεύξης σχετικά με την ανακοίνωση.

ανακάλυψη του τροχού και πόσο μέσα πέσαμε την Τρίτη το πρωί εμείς σε σχέση με αυτά που είδαμε να έρχονται στο φως δημοσιότητας από τους καλούς συναδέλφους που έσπευσαν να φωτογραφήσουν τον Πρωθυπουργό. Πέσαμε αρκετά μέσα. Όπως πέσαμε αρκετά μέσα στη μεγάλη αγωνία που έχουν και στην περιφέρεια και στους δήμους. Λέει ο Φάνης Πανός, ας πούμε, μας έχουν χαρακτηρίσει νησί χωρίς δρόμους. Τώρα το σπάμε αυτό. Αρχίζει και αλλάζει το συνέστημα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Και πώς μεταφέρεται η εικόνα στην καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά της Βόρειας Εύβοιας? Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να, εκτός από την περιοδία, τη μίνι περιοδία του Πρωθυπουργού που έχει προεκλογικό χαρακτήρα, να δούμε λίγο και την ουσία αυτού που εμείς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 ονομάζουμε απόδειξη νεποτισμού, που βγαίνει και δεν περισσεύει πια, δηλαδή ξεχυλίζει μάλλον, δεν περισσεύει απλά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Και ξέρετε, επειδή προσπαθώ πάντα να δίνω την πραγματική εικόνα για τα έργα, βρισκόμαστε ουσιαστικά 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια, που καταλάβαμε, νομίζω όλοι στο πετσί μας, ότι η εντολή πια, γι' αυτό σας λέω να προσέχετε, είναι μη κατάσβεση, τουλάχιστον όταν πρόκειται για αυτή την εικόνα που είδαμε το 21, εκενώστε, προσπαθούμε να δούμε να μην υπάρχει καμία ζωή που κινδυνεύει και πηγαίνουν σε δεύτερη τη μοίρα τα υπόλοιπα. Στη λογική ότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα, δεν επιδέχεται αυτό κανένα αντεπιχείρημα. Στο ότι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, εννοείται προληπτικά πριν τη θεραπεία, εννοείται δεν χωράει κανένα αντεπιχείρημα, νομίζω το καταλαβαίνουν και όσοι βρίσκονται στην αντιπολίτευση, αλλά και όσοι βρίσκονται στο πεδίο. Γιατί υπάρχουν στο πεδίο πολλοί άνθρωποι που διαφωνούν, αλλά γίνεται αυτό το μαγικό πράγμα της απόλυτης ύπνοιας απέναντι στον όλεθρο και όλοι ομονοούμε και βρίσκουμε τη λύση. Αυτά είναι τα ωραία και ζητήματα που μας ενώνουν και θέματα που μας ενώνουν. Αυτό που είναι προβληματικό είναι ότι βιώσαμε από την στη θητεία της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη λογική. Δεν ισοφαρίζουμε, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με τις ανθρώπινες ζωές, ας καούν κάποια πράγματα, θα τα δούμε αργότερα στην βάση της αποζημίωσης. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια φωτιά το 21 καταστροφική, με όλες αυτές τις εικόνες από το πεδίο που ερχόντουσαν, ότι πηγαίναν άνθρωποι να σβήσουν και τους λέγανε «κενώστε, γίνεται κάτι» κλπ. Αιγαίο, Ευωϊκό, από Ευωϊκό μέχρι Αιγαίο, κάει και η Εύβοια. Το 21 λοιπόν ήταν καταστροφικό. Τι έφερε το 21? Έφερε το πρόγραμμα Εύβοια μετά. Έφερε τον κύριο Σταυρομπένο, έφερε συζητήσεις για το πώς πρέπει να ανασυγκροτηθεί η Βόρεια Εύβοια. Η Βόρεια Εύβοια που δεν είχε μόνο πρόβλημα με τις φωτιές, είχε πρόβλημα και με τις πλημμύρες μετά τις φωτιές. Γιατί είναι το απόλυτο, η απόλυτη λογική συνέχεια της φύσης. Δεν έχεις δέντρα να ξεκρατήσεις το νερό, οι όμβροι οι μεγάλοι φεύγουν και πρέπει να κάνεις και αντιπλημμυρικά έργα αργότερα για να συγκρατήσεις αυτή την οργή της φύσης με την οποία κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να τα βάλει. Ερχόμαστε λοιπόν 5 χρόνια μετά, επιστρέφει 5 χρόνια μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βόρεια Εύβοια και επιστρέφει με το ελικόπτερο. Μάλιστα. Προσγειώνεται στο γήπεδο της Ιστιαίας, πηγαίνει στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας, φυσικά για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, φυσικά πολύ σημαντικό, συναντείται με πολίτες και κομματικά στελέχη και πηγαίνει στο ανακατασκευασμένο δικό τμήμα Ροβιές Ήλια. Είναι αυτονόητο ότι το έργο ήταν απαραίτητο. Είναι αυτονόητο ότι ο δρόμος ήταν επικίνδυνος. Είναι αυτονόητο ότι οι κατολισθήσεις, γιατί οι κατολισθήσεις δεν παίζει ρόλο μόνο τι συμβαίνει τώρα. Είναι τι συνέβαινε πάντα από τότε που περνούσαμε όλοι από αυτό το δρόμο για να ανεβούμε και να πάμε στα Λουτρά. Ήταν συχνές βροχοπτώσεις, συχνές κατολισθήσεις, επικίνδυνος ο δρόμος. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι οι οδηγοί περνώντας κάναν το σταυρό τους, μήπως πέσει κανένας βράχος από πάνω τους. Όλα αυτά ήταν έτσι. Κάθε παρέμβαση λοιπόν που προστατεύει ανθρώπινες ζωές είναι αναγκαστική και φυσικά είναι καλοδεχούμενη. Όπως και κάθε έργο τοπικής φύσεως είναι αναγκαστικό, γιατί είτε περιμένουμε τα τεράστια μεγαλεπίβολα έργα και χάνουμε την καθημερινότητα, είτε κάνουμε κατάτμιση σημαντικών έργων, πολύ σημαντικών έργων με διατοπική ισχύ και τα βάζουμε στη βραχυκρόνια διαχρονικότητα της απραξίας, όπως για παράδειγμα ο δρόμος της Νότιας Εύβοιας που έχει κοπεί σε 15 κόμβους, ενώ αν ήταν ένα ενιαίο έργο μπορεί να είχαμε και καλύτερη τύχη. Φυσικά το έργο αυτό που εγκαινιάστηκε σπάει την απομόνωση της Εύβοιας. Αλλά στα ίδια εγκαίνια ο Πρωθυπουργός δεν θυμήθηκε τυχαία το 2021. Διότι προετοιμάζεται για τις εθνικές εκλογές και ξέρει ποια θα είναι η αντίθετη άποψη. Γιατί θυμήθηκε να πει αυτή την περιβόητη σύσκεψη με τον κύριο Σταύρο Μπένο για την παρουσίαση αυτού του μεγαλεπίβολου σχεδίου ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης περιοχής? Γιατί ξέρει ότι πρέπει να μιλήσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων με βάση το 21, ακριβώς γιατί με αυτό και θα κριθεί. Και θα κριθεί γιατί γίνεται πάντα επίκαιρο το 21, ακριβώς γιατί το μεγαλύτερο έργο αυτής της περίοδου είναι ακόμα στη φάση της έγκρισης. Έχει εγκριθεί και πάμε στην ένταξη. Είναι στις μελέτες ορίμανσης. Περνάνε 5 χρόνια ολόκληρα για το βασικότερο πυλώνα αυτής της εξαγγελίας του 21. του κεντρικού βορείου άξονα για τη Βόρεια Εύβοια. Το σημαντικότερο έργο υποδομής παρουσιάστηκε τότε. Ο δρόμος που θα έσπαζε την πραγματική απομόνωση. Μια χάραξη που θα μείωνε πραγματικά δραματικά το χρόνο απόστασης μεταξύ Χαλκίδας και από τη Στροφιλιά προς την Ιστιαία. Και γι' αυτό πήγε στα Ψαχνά. Αλλά ο μεγάλος όγκος αυτού του έργου εδώ δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία εχθές. Χρησιμοποιήθηκε γιατί είναι το εμβληματικό έργο, το εθνική στρατηγική έργο που θα φέρει ουσιαστικά την Εύβοια πολύ κοντύτερα με την Αθήνα και με λιγότερα προβλήματα. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι το θυμήθηκε για να το πει και να το συνδέσει με τη βόλτα στο εργοτάξιο στα Ψαχνά, γιατί είναι το πρώτο βήμα για το επόμενο βήμα που είναι η Στροφιλιά και η Ιστιαία. Το θυμήθηκε γιατί αυτός ο δρόμος σήμερα βρίσκεται πολύ πιο πίσω από εκεί που έλεγαν οι εξαγγελίες. Μιλάμε για 25 χιλιόμετρα Ιστιαία Στροφιλιά, Στροφιλιά Ιστιαία αν θέλετε, που είναι στη φάση των μελετών ορίμανσης. Για το τμήμα Ψαχνά Στροφιλιά, τα 35 χιλιόμετρα, μόλις το Δεκέμβριο αυτού του 25 είχαμε την ανακοίνωση των 7,9 εκατομμυρίων για την εκπόνηση της μελέτης. Δηλαδή με απλά λόγια για να το καταλάβετε, σχεδόν 5 χρόνια μετά την εξαγγελία, το έργο που θα άλλαζε τη μοίρα της Βόρειας Εύβοιας δεν έχει φτάσει καν στο στάδιο της κατασκευής. Και δεν υπάρχει ακόμη, τουλάχιστον δεν φαίνεται, γιατί αν μπείτε και στο Εύβοια μετά θα το δείτε, δεν υπάρχει ένα δεσμευτικό ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα για να γνωρίζουν οι πολίτες. Γιατί ακούσαμε ότι αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα στην περιοδία την αμιγώς κομματική είναι, λέει, εγκαίνια μεταξύ μιας κοσμογονίας έργων. Κοσμογονία έργων. Και ακούσαμε ότι αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση μιλάει με έργα και δεν μιλάει με λόγια. Ακούσαμε για δεσμεύσεις που υλοποιούνται με συστηματικότητα και μεθοδικότητα. Και όλα αυτά τα ακούσαμε για να καταλήξουμε στους ωραιούς σε μια καθαρά αμιγώς κομματικού χαρακτήρα συγκέντρωση. Τα ακούσαμε γιατί είναι η τροφοδοτούσα ομιλία αυτή που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό προς τα στελέχη και μετά η κατευθύνση προς ναυτιλωμένους στους ωραιούς στο καφεδάκι να είστε έτοιμοι στις επάλξεις για το 2027 και την αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Και συνδέστε τώρα όλο το παζλ για να δείτε αυτή την ουσία του νεποτισμού και της μοιρασιάς στους ηθαγενείς καθρεπτών, λες και αυτό τους λείπει. Ο Πρωθυπουργός έρχεται με ελικόπτερο σε έναν τόπο του οποίου το άθλιο οδικό δίκτυο ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Το έκανε στο μεγάλο έργο των 400 εκατομμυρίων στη μεγάλη επένδυση για τον υγρό άνθρακα εδώ, το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για να βγαίνει το τσιμέντο στην ΑΓΕΤ, όπου κόντεψε να χάσουμε και στο σταρπάλιο το στρώμα του άλματος εις ύψος. Και ήρθε για να εγκαινιάσει δρόμο που ταλαιπωρεί ανθρώπους με το ελικόπτερο. Από το Μάιο του 2025 λοιπόν μέχρι τον Ιούλιο του 2026, από την ΑΓΕΤ και το Μιλάκι Αλιβερίου μέχρι και την Ιστιαία, ο νεποτισμός δεν περισσεύει, μας πνίγει. Και δεν είναι να κάτσω να μετρήσω πρόχειρα σε καμία περίπτωση τι κοστίζει η μεταφορά του Πρωθυπουργού, θα ήταν λαϊκισμός. Το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και συμβολικό. Ο Πρωθυπουργός πετάει πάνω από τα προβλήματα. Ενώ εσύ ο ευωέας δεν μπορείς να πετάξεις πάνω από το πρόβλημα, πρέπει να το βιώνεις καθημερινά. Ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο ηλικιωμένος, το ασθενοφόρο, ο γονιός που μεταφέρει το παιδί του, ο επισκέπτης, ο τουρίστας που θέλει και εξακολουθεί να κινείται σε ένα δίκτυο για να βιώσει το τουριστικό καλοκαίρι, το ελληνικό στην Εύβοια, συνεχίζει να είναι σε ένα ξεπερασμένο δίκτυο. Ακόμα και αν ο Πρωθυπουργός ήρθε εγκαινιάζοντας 12 εκατομμύρια ευρώ έργο, να μας πει ότι υπάρχει μια κοσμογονία η οποία σε λίγο θα μας εντυπωσιάσει. Είναι δύσκολο, ξεπερασμένο και επικίνδυνο και παραμένει. Και φυσικά σημαντικό της επίσκεψης και σημαντικό να γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει η νέα μονάδα τεχνητού νεφρού στην Ιστιαία, σημαντικό να λέμε ότι το έργο Ηλία Ροβιές επιτέλους ολοκληρώθηκε, ότι οι παρεμβάσεις αποκατάστασης είναι αναγκαίες, Μπορούν να λειτουργήσουν όλα αυτά, αλλά όχι ως καθρεφτάκια απέναντι στη μεγάλη ανεκπλήρωτη υπόσχεση σε ένα νησί το οποίο σας ξαναλέω είναι ακριτικό από την αρχή μέχρι το τέλος, παρόλο που είναι τόσο κοντά στην Αθήνα. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά ερωτήματα? Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα που θα έκαναν πολίτες και όχι κομματικά στελέχη που θα πηγαίναν δίπλα στον Πρωθυπουργό να φωτογραφηθούν για το οποίο θα πάρει το δαχτυλίδι να είναι υποψήφιος βουλευτής? Σε ποιους θα γλυκοκοιτάξει ο Κυριάκος? Τα ερωτήματα δεν είναι αυτά. Τα ερωτήματα είναι πότε ολοκληρώνονται οι μελέτες, πότε θα εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, πού βρίσκεται η χρηματοδότηση κατασκευής, πότε δημοπρατείται το έργο και πότε θα μπουν τα πρώτα μηχανήματα για τη στροφιλιά και την εστιαία. Και 5 χρόνια αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να τίθενται συνεχώς και από τους βουλευτές μας, όχι μόνο για τις φωτογραφίες. Σε αυτό που θα συμφωνήσουμε σίγουρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Βόρεια Εύβοια είναι η φράση «κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας», θυμίζοντας φυσικά στον Πρωθυπουργό ότι η αξιοπιστία δεν κρίνεται από το ύψος της κορδέλας, ούτε από το θόρυβο του ελικοπτέρου, κρίνεται από την απόσταση ανάμεσα σε όσα εξαγγέλθηκαν το 2021 και σε όσα πραγματικά έχουμε το 2026. Διότι το δύσκολο δεν είναι να προσγειώνεται κανείς, αγαπητές φίλες και φίλοι, στα γήπεδα της Εύβοιας. Το δύσκολο είναι να προσγειώνεται κανείς στην πραγματικότητα και να τη λύνει. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Πάμε σε μουσική και διαφημίσεις και επιστρέφω για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων.
1: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
2: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
4: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
5: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

9 και 31 λεπτά και 31 για την ακρίβεια. Βρίσκεσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καραγιαννής. Στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM και στο, φυσικά στο μαγαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Και είμαστε έτοιμοι και φεύγουμε κατευθείαν για τα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Ξεκινάω με την εφημερίδα Ζεύξη, την εφημερίδα μας, τη νέα εφημερίδα της Εύβοιας, κάθε Τρίτη στα περίπτερα σε όλα τα σημεία πώλησης φυσικά του νησιού μας. Το νερό μας κρίνεται τώρα. Το χρέος της ΔΕΙΑΚΑ, το νέο σχέδιο για τα ύδατα και προθεσμία της 20ης Ιουλίου, σε ποια χέρια μπορεί να περάσει αύριο το νερό. Ο Ιωάννης Μητράκας πέρασε στη μνήμη, ο ζωγράφος που είδε τους ρηγνητορύχους του Αλιβερίου και σαν σύγχρονους αγίους της βιοπάλης. 82 χρόνια μνήμη στο φωτορεπορτάζ τη Ζεύξη για τον 4ο δρόμο Θυσίας Κακολύρη 1944. Η ατμάμαξα από το λιγνητορυχείο Αλιβερίου επιστρέφει στις ράγες της ιστορίας για το έργο που γίνεται στον περιφερειακό πολιτισμό. Στο δικό μας συγκρότημα, τα δικά μας παιδιά από το Αλιβέρι κοινή θνητή σε μια διαφορετική συνέντευξη. Άποψη, Μανκούρτ, ψυχικός κλάβος χωρίς συνείδηση από τον Νίκο Ταμουρίδη. Η Ελλάδα αποκτά μάτια στο διάστημα. Η χώρα μας μπήκε επίσημα στην εποχή της διαστημικής παρατήρησης με την εκτόξευση του πρώτου ελληνικού οπτικού δορυφόρου Υπέριον GR1 και ταξιδιωτικός οδηγός Λουτρέα Διψού στις ραδιοφωνίες μας 2.500 χρόνια από τον Ηρακλείο στο Σύλλα και από τη Βασίλισσα Όλγα ως εμάς. Ο ίδιος τόπος συνεχίζει να μας προσφέρει ξεκούραση για το σώμα, ταξίδεμα για το βλέμμα και να μας αφήνει πραγματικά άφωνους. Πάμε και στην καθημερινή άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο για την ΑΔΕ στα ταμεία των επιχειρήσεων. Παγκόσμια φρονιτίδα για την Οδύσσια. Ένας τεράστιος δύρος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάγκαρ του Λονδίνου. Πάμε στα νέα. Απρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντά. Και Μάρο Κοντού, 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Εφημερίδα απογευματινή, γεμάτο καλάθι στην ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Αντίο Αντωνάκη μου, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή και να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν, έτοιμα της ανακρίτριας. Εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μεγαπλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας, απεργιακό μέτωπο αποκλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για την σημερινή μάχη στο πλευρό φόρης της περιοχής. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Οι περισσότεροι δικαιούχοι και οι επιδοτήσεις, στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά ακίνητα. Αυροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια και μήνυμα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια. Κάλπες το 27 και εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Εφημερίδα Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 17-18.

0: Εφημερίδα Εσπρέσο, τη ρήμαξε ο καρκίνο. Τα αναδριαστικά λόγια τη ηθοποιού προ το λατρεμένο ανιψιό τη πάνω. Πάρε τηλέφωνο τη φίλη μου και πε ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλε μαζί στα καμένα βούρλα. Η αρρώστια που χτύπησε του τελευταίου μήνε και δεν ήθελε να το μάθει κανεί. Ο φίλο τη Κώστα Σπυρινούνη που καλύπτει τι ήθελε να κάνει μεγάλη πρωταγωνίστρια και μετά α πέθαινε. Πάμε στο ποντίκι. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που του βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εθνικά εισόδημα, δημόσια τάξη, τα τρία παιδεία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν όψη κάλπης. Διακοπές, είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Φαίνεται η ένθετη φωτογραφία εδώ, το κολάζ της εφημερίδας. Τύπος Θεσσαλονίκης, η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έρευνα στο Nature κρούει τον κόδωνα για την αύξηση της σκόνης στην Ελλάδα. Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε επιδεινώνεται, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Μάχη με τις φλόγες σε τέσσερα μέτωπα στη Θεσσαλονίκη και εξιτήριο από το νοσοκομείο για την Αφροδίτη Νέστορα. Θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου. Εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Avax. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής στο μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Εφημερίδα Εστία, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έδωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Εφημερίδα Πολίτικα, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Ανεβάζει ταχύτητα στο Μαξίμου, στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα από Εύβοια σας στέλνω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Πάμε και στην Δημοκρατία. Νίατος εμπεγμός. Ένα ακόμα προεκλογικό σόου εγκαινίασε τη μονάδα τεχνικού νεφρού στην Βόρεια Εύβοια ο Μητσοτάκης, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών, κοροϊδεύει τον κόσμο δηλώνοντας στο τέλος τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα που είχε ποτέ η χώρα. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μητροπότικας χτύπησε σαν εγκέλαδος στην Κυψέλη και μεγάλες ανατροπές, μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας βουτιά κάτω από το 20%. Σε περίπτωση κόμματος Σαμαρά. Και εμείς πάμε ένα ταξιδάκι γευστικό και επιστρέφουμε για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Επιστροφή και πάμε γρήγορα και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Με την Sport Day ξεκινάμε. Έσωσε την τιμή του. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε από το αδιέξοδο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, διαφυλάσσοντας συγχρόνως το γόητρο και το κύριο τόσο τη Super League όσο και τη ΕΠΟ. λιοντάρια από την σέντρα του Μέση και, και την κεφαλιά του Λουατάρο Μαρτίνες. Η Αλμπισελέστε έστειλε στην Αγγλία στο σπίτι της και πέρασε στον μεγάλο τελικό. Κόκκινος πρωταθλητής, ο Ταύρος βλέπει κόκκινο, πλησιάζει στον όσο ο Ολυμπιακός. Κοντά στη River Plate, ο Ορτέγκα τους έβαλε στη θέση τους. Απαγορεύεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο. Υπεύθυνος καμπάνιας του Αλαφούζου ο Σαβίδης. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έβγαλε τη Λίγκα από το αδιέξοδο και αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΠΟ για 1-1 στην προεδρία του συνεταιρισμού με τον Αλαφούζο. Πάμε και στο φως των σπορ. Πιέζει για Τζολάκη. Η Χάλ είναι έτοιμη να ανέβει στην προσφορά της για το διεθνή goalkeeper. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε επαφές για τον Ζωσέ Σά και συνεχίζει για τον Ορλάντο Χιλ. Ελάτε να το πάρετε. Η Αργεντινή έδειξε καρδιά πρωταθλήτριας και παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Αγγλία, εξαπέλυσε επική αντεπίθεση και γύρισε τον ημιτελικό στην Ατλάντα 2-1. Δύο ασίστ Μέση, τα γκολ Φερνάντες και Λαουτάρο στο 92. Πάμε και στην αθλητική ώρα των σπορ. Θέλει δουλειά, δεν ικανοποίησε η ΑΕΚ στο φιλικό με τη Φίτεσε. Ξεχώρισαν οι Κάινεν, Γεωργίεφ, Αλεξίου, Ρώτα και Μπαλαμιώτης και έβγαλε κόπωση η Ένωση. Δυνατή κίνηση στο ποδόσφαιρο γυναικών με τη διεθνή Δήμητρα Προξένου. Πάμε και στην live sport. Οι χειρές καμπάνες, άνευροι επιπόλαιοι και χωρίς συγκέντρωση, οι πράσινοι δέχθηκαν 3 γκολ στο πρώτο 45 λεπτό. Απαράδεκτο από απευθείας κόρνερ έφαγε το τέταρτο ο Πένια στο φιλικό. Για τον Παναθηναϊκό 4-1 φιλική τριβή από τη Rapid Viennese. Έμεινε μεταξύ τα αστέα η ΑΕΚ, δεν έδειξε καλό πρόσωπο. Η Ένωση 0-0 με τη Φίτεσε έχει δουλειά μπροστά του. Ο Νίκολιτς και πρόεδρο Super League 1 ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δέχθηκε τελικά την συμβιβαστική πρόταση της ΕΠΟ για να αλλάξει προεδρία στη Λίγκα και με ομόφωνη πλην του Βόλου απόφαση ο ιδιοκτήτης Πάολι Παναθηναϊκός είναι για τη σεζόν 26-27 ο νέος πρόεδρος. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα αθλητικά πρωτοσέλιδα με την Μετρόσπορ. Έρχεται σήμερα ο Χατζηδιάκος. Επήλθε συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Κοπενχάγης και θα γίνει η τέταρτη φετινή μεταγραφή υπογράφοντας για 3 χρόνια. Νικόλαος Φονσέκα, ο Αργεντινός δημοσιογράφος, γράφει ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε δανεικό από την μεξικανική πλέον ομάδα που άνοικε τον νεαρό παίχτη, τον διεθνή ουρανό χαφ. Ο Τάχα Άλλη με το νούμερο 22 στη φανέλα του, Στέφαν Σβάπ, θα μπει ο Σουηδός ομαλός εξτρέμ. Και μία είδηση για τον Άρη, μοναδικός διεκδικητής ο Άρης για τον σίγουρο το Λιόπουλο, εφόσον αποφασίσει να τον παραχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Μουσική, τα νέα του ίντερνετ και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα και την πολιτική ανάλυση που συνεχίζεται. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, 697-253-2700. Αμέσως μετά πρώτη δουλειά να πάω και στα δικά σας μηνύματα.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

10 λεπτά πριν από τις 10, Κωνσταντίνος Χαραγιάννης στο μικρόφωνο, είσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, στο ραδιόφωνο της νέας εποχής, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Και τώρα πάμε να σας πενθυμίσω σημαντικά πράγματα που ολοκληρώνεται μια διαβούλευση στη Δευτέρα, οπότε πρέπει να μαζευτείτε λίγο και να με ακούσετε προσεκτικά. Όπως ακριβώς έχουμε γράψει και στη ζεύξη της εβδομάδας αυτής που κυκλοφορεί και μπορείτε να τη βρείτε στα περίπτερα της Εύβοιας και στα σημεία πώλησης, και όπου δεν τη βρείτε πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να το διορθώσουμε αυτό και να παρέμβουμε. Έχουμε γράψει σχετικά με το νερό την προθεσμία που μας αφορά όλους και είναι 20 Ιουλίου για μια διαβούλευση που κλείνει σχετικά με την αφομοίωση των ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ και με μια ουσιαστικά για μας πραγματικά βεβαιότατα μας κατονομάζει αυτό το νομοσχέδιο για την Εύβοια. Πενθυμίζω, η συζήτηση ξαναγίνει πολλές φορές, για κάποιους είναι αναγκαίο, το χρέος της ΔΕΙΑΚΑ λύνει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Απ' την άλλη όμως πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι υπάρχει πίσω από αυτό, και για αυτά τα θέματα φυσικά έχουν αντιδράσει πολλοί δήμαρχοι, ανεξάρτητα που βρίσκεται ο καθένας. Δήμαρχοι που έχουν πει για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Έχουμε και στην Εύβοια ουσιαστικά μια πανδημοτική αντίδραση σε αυτό. Όλοι οι δήμαρχοι στην Εύβοια έχουν βάλει την αμφιβολία τους για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και κατά πόσο χάνεται αυτό. Με εντονότερους βέβαια τις αντιδράσεις του κ. Τσαπουρνιώτη στην λίμνη Αγιάννα στο Μαντούδι επάνω και των Δυρφύρων Μεσαπίων του κ. Σπυρόπουλου, όπου κατηγορηματικά έχουν πει ότι η απορρόφηση είναι κόκκινη γραμμή για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοκρατία της Αλιβέρης έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτήν την αγωνία. Υπάρχει βεβαίως όμως και από πίσω η συζήτηση για το πώς θα λυθεί το θέμα του χρέους. Υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση που είναι εν ροή και ολοκληρώνεται στις 20 με δομικές αλλαγές λοιπόν σε ίδρυψη, αποχέτευση και άδρευση. Επιγραμματικά τι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο και ποια επενδυτικά σχέδια έχει πίσω του αυτό το νομοσχέδιο. Για την πόλη τη δικιά μας εδώ το χρέος, το οποίο χρέος έχει εκτοξευθεί και πρέπει να το δούμε. Έχουμε ζητήσει και ως ζεύξη και ως σταθμός φυσικά και τα επίσημα στοιχεία από την ίδρυψη, από την ΔΕΙΑΚΑ, για το ποιο είναι αυτό το νούμερο, τουλάχιστον μέχρι τέλος Ιουνίου, και πού είναι η διαδικασία, αν υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις. Και ερχόμαστε τώρα να ολοκληρωθεί μια μεγάλη συζήτηση όπου το εθνικό δένει μαζί με το τοπικό, δηλαδή το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος με τη διαβούλευση ουσιαστικά αναδιατάσσει ριζικά το χάρτη του νερού στη χώρα. Οι υπάροχοι νερού ύδατος σήμερα είναι 735. Το σχέδιο ουσιαστικά του συρρυκνώνει, επεκτείνοντας τη χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, δηλαδή Αττικής και Θεσσαλονίκης, την ίδρυψη. Και η ΕΙΔΑΠ συγκεκριμένα απλώνεται σε όλη την υπηρετική Αττική, Έγινα, Αγκίστρη, Βιωτή, Αφοκίδα και φυσικά την Εύβοια, με μόνη εξαίρεση το νησί μας της Κύρο. Δηλαδή δεν είμαστε σε πρόθεση, μας κατονομάζει 100% ότι μπαίνουμε και είναι αναγκαστικό να μπούμε σε αυτήν την μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Ενέργειας και πριν τη διαβούλευση, ειδικά για το σύμπλεγμα Βιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας, υπάρχει και εκτός της Αττικής, υπάρχει μια ανάληψη της ευθύνης για να καλυφθούν χρέη περίπου 35 εκατομμύρια, 34,6 για την ακρίβεια εκατομμύρια ευρώ, τα συνολικά 40,7 που χρωστάνε αυτές όλες οι περιοχές, Βιωτία, Φωκίδα, Εύβοια δηλαδή, και ο μηχανισμός είναι αναγκαστικός, σύμφωνα με την κυβέρνηση, για να αποτινάξει αυτό το βάρος πάνω από τις ΔΕΙΑ, ουσιαστικά να μεταμορφώσει το βάρος του χρέους σε ένα επιχείρημα της μετάβασης του νερού από δημόσιο σε ιδιωτικό. Δηλαδή είναι το τυράκι και από κάτω υπάρχει μία μεγάλη φάκα. Και το λέω γιατί όλα τα έργα τα οποία εμείς περιμένουμε εδώ και όλες οι μεγάλες εξαγγελίες και όλα εκείνα τα τεράστια ζητήματα γύρω από το φράγμα ουσιαστικά θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της ΕΙΔΑΠ. Αυτές όμως είναι δύο αναγνώσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Η πρώτη είναι η κυβερνητική, ότι θωρακίζεται ο χαρακτήρας του νερού ουσιαστικά, αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει αγωνία για την ιδιωτικοποίηση του βασικού αγαθού της ύπαρξης, σύμφωνα με την πυραμίδα πραγματικών αναγκών του Μάσλοου δηλαδή, ότι δεν κινδυνεύουμε, εξορθολογίζουμε λέει το κατακαιρματισμένο σύστημα, αυτό λέει η κυβέρνηση, καταπολεμούμε τη σπατάλη και δίνουμε πρόσβαση μέσα από τα μεγάλα εργαλεία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ σε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ένωσης σε πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ για τα χρέη και 103 εκατομμύρια για έργα υποδομής σε 63 δήμους. Αυτό λέει ουσιαστικά το πρόγραμμα της κυβέρνησης και του ΙΠΕΝ, χωρίς να μας εξασφαλίζει βεβαίως, μας το διασφαλίζει λεκτικά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και με τις εργασιακές σχέσεις, ότι δεν θα υπάρχει πάγωμα των τιμών, ότι δεν θα υπάρχει κόψιμο του νερού σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα. Αυτά δεν μας τα εξασφαλίζει. Λέει ότι θα εξασφαλιστούν εφόσον περάσει η ΕΙΔΑΠ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δικές μας αγωνίες, άλλες αγωνίες, αγωνίες που φτάνει, που φτάνουν μέχρι και τη μεγάλη συζήτηση αν τελικά αυτό είναι προάγγελος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Σε αυτή την άποψη βεβαίως συνηγορεί η τοποθέτηση των δημάρχων, σας είπα και τον κύριο Τσαμπουρνιώτη, τον κύριο Σπυρόπουλο, υπάρχουν και εδώ δηλώσεις στα δημοτικά συμβούλια, δεν υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις οι πιο σκληρές από άλλους δημάρχους. Το έχουμε δει και στο Δημοτικό Συμβούλιο με την κυρία Βάκα να ακούγεται αυτό, να ψελίζεται αυτό, και στο δικό μας εδώ Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο Κίμης Αλυβερίου, αλλά όχι τόσο έντονα όπως το είπαν κύριοι Τσαμπουρνιώτης και Σπυρόπουλος. Το έχει πει όμως πολύ έντονα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, έχει εκφράσει αυτή την συνολική άποψη, ότι δεν είναι μια περιθωριακή άποψη ότι το νερό ιδιωτικοποιείται και ότι το πέρασμα των ΔΕΙΑ, αποχέτευση σύνδρευση στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, είναι προάγγελος. Η Ένωση καταγγέλει ότι αυτή η επιδότηση των χρεών ουσιαστικά είναι άδικη, καθώς ευνοεί μόνο τις ΔΕΙΑ που συγχωνεύονται, προσέξτε, ότι το νομοσχέδιο παραβλέπει το αδρευτικό νερό, πολύ σημαντικό, που ευθύνεται για τη μερίδα του λέοντος στην κατανάλωση στην περιφέρεια. Μεγάλη συζήτηση ποια νερά είναι για άδρευση και ποια για ίδρευση, τον μπερδεύουμε πολλές φορές και στην Εύβοια και ειδικά στον τόπο μας εδώ, και ουσιαστικά ότι αφήνει άλυτο και ένα πρόβλημα αυτό της υποστελέχωσης των υπηρεσιών ίδρευσης. Το βλέπουμε και στην πόλη μας εδώ, να μην υπάρχει προσωπικό, να υπάρχουν και νέες θέσεις εργασίας, να προκυρήσονται θέσεις και να μην βγαίνει κανένας να δουλέψει σε τεχνικά έργα στους δήμους. Τα βλέπουμε, τα ξέρουμε, και επικοινωνώντας με το Δήμο το δικό μας, αυτή την πληροφορία παίρνουμε πάντα. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο εδώ φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Όπως και η Ομοσπονδία των Εργαζομένων της ΔΕΙΑ επίσης έχει δηλώσει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού έρχεται από την πίσω πόρτα. Και ειδικά στην πόλη τη δικιά μας που ζούμε ακόμα σε ένα καθεστώς λειψιδρίας και έκτακτης ανάγκης, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτά απλά αφηρημένες ιδέες και ζητήματα τα οποία ακούγονται απλά έτσι αντιπολιτευτικά ή αν θέλετε εξ αριστερών. Είναι πολύ συγκεκριμένες αγωνίες, έχουν λόγο ύπαρξης και στοιχειοθετούνται από επιχειρήματα. Φυσικά ο λόγος περνάει στους πολίτες και όσο περισσότερη ενημέρωση υπάρχει τόσο πιο εύκολο είναι να καταδειχθεί ότι υπάρχει μια έντονη διαφωνία και να έρθει επικοινωνιακά να αμβλυνθεί αυτό το κενό, εάν όντως η κυβέρνηση πιστεύει ότι εξασφαλίζει μέσω της μετάβασης
και οριοθετεί και επιβεβαιώνει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Αν τα συνδυάσετε λοιπόν όλα αυτά μαζί, θα καταλάβετε, διαβάστε λίγο το άρθρο, το αντίστοιχο άρθρο, σελίδα 15 στη ΖΕΦΚΣΗ. Έχει όλα τα στοιχεία μπροστά σας για να δείτε τις δύο θέσεις, αλλά και να δείτε και με τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε. Αν σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς έχουμε μια υπερχρεωμένη ΔΕΗΑ εδώ, ότι έχουμε βλάβες και απώλειες, έχουμε ένα δίκτυο 60 χρονών και πλέον, με τρομακτικές απώλειες και βλάβες, με τρομακτικό θέμα την κακή ποιότητα του νερού και την επάρκεια που δεν υπάρχει, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, το φράγμα σέντασμα νοικίων που ακούμε ότι εξασφαλίζεται, οριστικές χρηματοδοτήσεις, βγαίνουν υπουργοί, μιλάνε, οι βουλευτές τα λένε, τελειώνει το ζήτημα, ξέρετε, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Μήπως τελικά αυτές οι εξαγγελίες δεν είναι ουσιαστικά για να ενισχύσουν όχι μόνο το νερό, το περιουσιακό στοιχείο της πόλης μας εν γέννη, και είναι για να ανταλλαχθεί αυτό, δηλαδή να ανταλλάξουμε το χρέος, να ανταλλάξουμε το χαρακτήρα μας με το να πουληθεί για παράδειγμα το νερό και να πάει και σε άλλες χρήσεις. Γιατί εδώ οι φωνές, ξέρετε, είναι πολλές. Μήπως τελικά ένας πάροχος μετά την Αθήνα μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει το νερό για μετάβαση σε άλλο τόπο, ή μήπως ανοίγει μία πόρτα για να εξασφαλιστούν και άλλου είδους χρήσεις, όπως για παράδειγμα τα data centers και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το θυματικότερο για όλους είναι να ενημερωθείτε, πάρτε τη ζεύξη, διαβάστε και διαβάστε και λίγο τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να πάτε μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στη δημόσια διαβούλευση. Σας έχω πει πολλές φορές, έχω καταναλώσει πάρα πολύ ραδιοφωνικό χρόνο για να σας πω ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις επί των νομοσχεδίων δεν είναι για διακόσμηση, δεν είναι για πλάκα και για σαχλαμάρα, ούτε για αποχή. Όσο περισσότεροι συμμετέχετε σε αυτές, τόσο λιγότερος είναι, μάλλον τόσο πιο εμφανής γίνεται ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται ότι μας αγνοούν. Γιατί αν είμαστε λίγοι, είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις ότι σε αγνοούν γιατί δεν συμμετείχες. Σας υπενθυμίζω ότι στις διαβουλεύσεις που σας έχει προτρέψει το Ράδιο Αλιβέρι να μπείτε, έχουν συμμετάσχει άνθρωποι πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα έπρεπε. Όπως επίσης συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι, επειδή υπάρχουν και αξιολογήσεις Δήμων, σε αξιολογήσεις των Δήμων. Σας υπενθυμίζω ότι για τα αιωλικά πάρκα, το ειδικό χώρο ταξικό, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τα ζητήματα των κανονισμών των κλειστών αθλητικών χώρων στον Δήμο μας και για άλλες περιπτώσεις που σας έχω πει σε αυτό το ραδιόφωνο να συμμετέχετε, συμμετέχετε περισσότεροι. Είμαστε λίγοι. Είναι ο μόνος επίσημος διάβλος η διαβούλευση για να καταγραφεί η άποψη πριν ψηφιστούν οι νόμοι. Ακόμα σας ξαναλέω, και αν οι νόμοι είναι προδιαγεγραμμένοι να ψηφιστούν, είναι απόψεις ατόμων που καταγράφονται, είναι απόψεις φορέων που καταγράφονται, είναι απόψεις συλλόγων και συλλογικοτήτων, τοπικών φορέων και άλλων ομάδων που μπορούν να καταγραφούν. Και δεν, σε καμία περίπτωση, όλο αυτό που σας λέω δεν είναι υπόδειξη, είναι παρότρινση. Τι κάνεις λοιπόν, όπως το λέμε και στη ΖΕΦΚΣΗ, θα σας το πω. Για τη δημόσια διαβούλευση λοιπόν, επισκέπτεσαι το opengov.gr/MinEnv, δηλαδή Ministry of Environment. MinEnv σημαίνει το αντίστοιχο Υπουργείο. Αν τον γκουγκλάρετε κατευθείαν διαβούλευση για την ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΙΑ, θα σας βγάλει κατευθείαν. Εκεί βλέπετε να υπάρχει μελέτη που λέει φάση, πρώτη φάση υπηρεσιών ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ. Πατάτε το σύνδεσμο και εκεί καταθέτετε επίσημα ένα σχόλιο. Παρακολουθήστε λοιπόν την διαδικασία, έχετε λίγο χρόνο ακόμα, μιλήστε με τους ανθρώπους γύρω σας, ακούστε τις εκπομπές, διαβάστε τις εφημερίδες, διαβάστε τη ζεύξη, πάρτε λίγο μια εικόνα το τι μπορεί να συμβεί και κάντε αυτό που πρέπει. Συμμετέχω στη δημοκρατία, έχω γνώση, είναι ο διάβλος επικοινωνίας, δεν γίνεται να τον θεωρείτε διακοσμητικό. Και βεβαίως όλα αυτά που σας λέω είναι εκτός από την ζεύξη, εκτός από τις εκπομπές που κάνουμε, στη σύνοψη αυτής της εκπομπής στο radioalivernia.gr, στη σύνοψη αυτής της σημερινής εκπομπής που θα βρείτε στο radioalivernia.gr, μαζί με την εκπομπή μπορείτε να ξανακούσετε, θα υπάρχει και ο σύνδεσμος για να τον χτυπήσετε και να μπείτε κατευθείαν. Οπότε με το πέρας αυτής της εκπομπής και σήμερα το μεσημέρι μετά το μπάνιο σας το απόγευμα, χτυπήστε το σύνδεσμο, μπείτε μέσα, διαβάστε δύο πράγματα και συμμετέχετε σε αυτό το σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να επιδιώξουμε λογοδοσία. Πάμε στα μηνύματά σας. Έχουμε φάει κατά λίγο το διάλειμμα, αλλά δεν πειράζει. Θα μιλήσω εγώ στη διεύθυνση και θα το διερευνήσω τους λόγους κλπ. Τι μας λέει εδώ πέρα ο Ευάγγελος, ο δημόσιος χαρακτήρας της
ΔΕΗ, για να τα ανοίξω λίγο γιατί κάτι. Ναι, ο δημόσιο χαρακτήρα τη ΔΕΗ απέτυχε. Να δοκιμάσουμε, λέει, την ιδιωτικοποίηση. Ο Ευάγγελο παίρνει θέση υπέρ αυτού. Ο καθένα λοιπόν ελεύθερο να διαλέξει τι πιστεύει για τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό χαρακτήρα του νερού. Φυσικά το νερό ως βασικό αγαθό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται σε καμία μα καμία των περιπτώσεων να περάσει στην ιδιωτικοποίηση, ακόμα και αν πίνουμε όλοι νερό, αγοράζουμε εμφιαλωμένα και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι, ξαναλέω, σημαντικό να καταλάβετε ότι αποτελεί το πρώτο στάδιο της πυραμίδας των πραγματικών αναγκών του ανθρώπου, καταγεγραμμένο. Το νερό. Και είναι και πριν την τροφή το νερό. Έτσι είναι το νερό, είναι η τροφή, η στέγη, η εργασία, η φιλία, η αυτοπραγμάτωση. Για να μην αντιστρέφουμε την πυραμίδα, σε κάθε περίπτωση ο καθένας βεβαίως μπορεί να έρθει και να καταθέσει την άποψή του. Πάμε και που αλλού, μου είπε αν εδώ, Facebook. Η Ανούλα μας η Ευαγγελίου μας, η Ανούλα μας η Ευαγγελίου μας, η οποία είναι εδώ γιατί σε περίπου 55 λεπτά από τώρα αναλαμβάνει δράση, που στο μικρόφωνο του Radio Oliveri 1 για το μουσικό ξυπνητήρι, για να σας κάνει τη μετάβαση, να σας κάνει αυτή τη χαλάρωση. Σας πάει στο γαγνό καλοκαιράκι και σίγουρα σε πιο ανάλαφρες καταστάσεις. Εγώ προσπαθώ να ανοίξω Ανούλα μου εδώ, αλλά δεν μου ανοίγει. Καλημέρα, λέει. Ναι, καλημέρα, λέει η Μαρία Στασοπούλου. Καλή μας φίλη βεβαίως. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, η οποία είναι εδώ και παρακολουθεί. Αλεξάνδρα Θαλασσινού στην παρέα μας. Και βεβαίως ποιος άλλος, υπάρχει κάποιος άλλος? Πάω YouTube, πάω. Εντάξει, συγχωράτε με ρε παιδιά, η εκπομπή είναι ζωντανή και είναι ζωντανή και σε πολλές πλατφόρμες. Εδώ ταυτόχρονα βλέπετε. Δεν σας κρύβουμε τίποτα, δεν υπάρχει μοντάζ. Όλα είναι ανοιχτά. Τι μας λέει εδώ ο μαχητής μας? Παρεμπιπτόντως, λέει, επειδή μιλούσαμε για αθλητικά, μέχρι το τέλος εβδομάδας θα μάθουμε και για τους καταρτισμούς των ομίλων στα πρωταθλήματα Τρίτης Εθνικής και στην ΑΕ Ψεβίας. Μιας και το λέει ο μαχητής αυτό, μου δίνει πολύ ωραία πάσα. Όσοι έχετε πάρει τη ζεύξη στη σελίδα 22-23 που είναι τα αθλητικά μας, έχουμε και τα νέα κύπελα και τους νέους κανόνες της ΑΕ Ψεβίας. Τι αλλάζει, και μπορείτε να το διαβάσετε για την προκήρυξη κυπέλων διοργανώσεων. Παράλληλα με όλα αυτά που περιμένουμε, που λέει εδώ ο μαχητής μας. Ιστερόγραφε, μεγάλε Μέση, μεγάλη Αργεντινή, προέκυψε ο καλύτερος τελικός Ισπανία-Αργεντινή. Έκανε και ο Χούτελ τα λαθάκια του, να πω εγώ, φίλε μαχητή, το ξέρεις. Το νερό νεράκι θα λέμε σε λίγο, το βασικότερο αγαθό όλων, λέει εδώ ο μαχητής. Και πώς να διαφωνήσω μαζί του,

Εκουτσουρέψαμε το διάλειμμα των 10, αλλά έτσι είναι οι καλές και ωραίες παρέες όταν μαζεύονται και υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Στο δημόσιο πρέπει να μείνει, αλλά δεν το βλέπω, λέει εδώ η Μαρία Στασοπούλου. Είπαμε, το νερό νεράκι είναι η φράση της εποχής. Και εγώ φεύγω, πού να πάμε τώρα. Πού να πάμε τώρα, μ' αρέσει, 12 και 7 λεπτά, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα πάμε και σε ένα ζούμε υγιεινά, έτσι, για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αφού μιλάμε για νερό, μιλάμε για βασικά πράγματα για την υγεία μας. Σας πάμε και σε ένα ζούμε υγιεινά εδώ από το Ράδιο Αλιβέρι, ένα μουσική και επιστρέφω. Μην φύγετε, δεν έχουμε πάει διεθνή ακόμα. Έχουμε να πούμε και για την ταινία της Οδύσσειας του Νόλαν. Έχουμε γράψει αυτό και στη ζεύξη, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να πούμε και κάτι άλλο, γιατί διάβασα ένα άρθρο του Economist, πολύ ενδιαφέρον. Κρατηθείτε λίγο εδώ, θα το σχολιάσουμε μαζί σε λίγα λεπτά.

0: ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή εδώ λοιπόν σε 102 και 2 μεγάκυκλους. Να στείλουμε περαστικά και την αγάπη μας στην Παρασκευούλα μας, η οποία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, το κορίτσι μας, στην Παρασκευή Ρούσου βεβαίως, του ημέρα σε εξέλιξη και εκ των συντακτών της ζεύξης. Περαστικά συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Όσοι ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι στη μετάβαση των καιρικών συνθήκων, μας πιάνει κανένα συνάγει, κανένα πονόλεμος, συμβαίνει αυτό, εντάξει, δεν είναι σοβαρό, αλλά εμείς θέλουμε την αγάπη μας την Παρασκευή και θέλω να κάνετε και εσείς το ίδιο βέβαια. Η οποία και εν το μέσο αυτών των τέτοιων των μικρών ασθενειών συνεχίζει και προσφέρει και δίνει πόνο δημοσιογραφικό. Θα πάμε να σχολιάσουμε κάτι το οποίο το έχουμε δει. Δεν θέλω να σας πω πάλι ότι υπάρχει στη ζεύξη μέσα στο σκοπτικό και γλαφυρό τρόπο του παιχνιδιάρη δαίμονα της ζεύξης, ο οποίος πολλές φορές μπαίνει και με πυκνό λόγο λέει πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε εμείς οι πολυλογάδες τόσο πυκνά, αλλά βλέπω αντιδράσεις για την Οδύσσια του Νόλαν. Διαβάζω εδώ στο Economist ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την, έτσι όπως την είχαμε εκφράσει εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1, νομίζω ταιριάζει απόλυτα, δηλαδή ότι η συμπεριληπτικότητα γίνεται πρόβλημα όταν πάβει να υπηρετεί την αλήθεια του εκάστοτε έργου ή της εκάστοτε καλλιτεχνικής σκέψης και αρχίζει να ζητά από την τέχνη να υπηρετήσει τη σύγχρονη άποψη ή τη σύγχρονη αιρετή της εποχής μας. Δηλαδή το βασικό ερώτημα σε σχέση με την Ελένη, τη μαύρη Ελένη και το αν ήξερε η Λουπίτα ποιος ήταν ο Όμηρος, δεν είναι ουσιαστικά το πρόβλημα αν συνομιλεί δημιουργικά με τον Όμηρο ο Νόλαν, το οποίο έχει ένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Το πρόβλημα ξεκινάει ή μάλλον βρίσκεται ο πυρήνας του αν επιχειρεί ο εκάστοτε Νόλαν να διορθώσει, να κατσαδιάσει, να διαμορφώσει ένα σύγχρονο έλεγχο ευαισθησίας κοινωνικό, και αυτό το κάνει μέσα από το να περιορίζει το μέγεθος του Ομήρου στο μέγεθος της μικρής συγκυρίας. Τι έγραψε λοιπόν ο Economist, επικό λάθος, μάλιστα. Πώς η Οδύσσια του Νόλαν μετατρέπει το σπουδαιότερο έπος της Δύσης σε καθρέφτη σύγχρονων εμονών. Ήθελα να ξέρω στον Economist, ακούτε ράδιο Αλιβέρι 1 και διαβάζετε ζεύξη, διότι εδώ είναι και θα μας πει η Άννα σε ποια εκπομπή, νομίζω την εκπομπή της Τρίτης είναι που το συζητάγαμε, σε ποια εκπομπή που είναι on demand, Ανούλα μου, έτσι, σε ποια εκπομπή πες εδώ στον κόσμο, σε ποια εκπομπή είναι η εκπομπή της Τρίτης που λέγαμε για τον Όμηρο και τον Όλαν και λοιπά, της Τρίτης ή της προηγούμενης Πέμπτης, θα μας πει εδώ η Ανούλα που σερφάρει πιο γρήγορα και από τη σκιά της, σε ποια εκπομπή σας έλεγα αυτά ακριβώς που γράφει ο Economist. Και δεν θέλω να περιαυτολογούμε εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, αλλά πραγματικά εδώ έχουν πέσει κέντρο. Σύγχρονες εμονές, καθρέφτη σύγχρονων εμονών ο Νόλαν, όπως το γράψαμε εμείς για τη συμπεριληπτικότητα, βρε παιδιά στο Economist. Και τι συνεχίζει να γράφει εδώ ο Economist, ότι ο σύγχρονος κόσμος ξαναγράφει τα μεγάλα κλασικά έργα στα δικά του μέτρα. Καλά μιλάμε, αυτό είναι κέντρο, δηλαδή έχετε πέσει μέσα. Έχετε παραφράσει ακριβώς το ράδιο Αλιβέρι 1. Είναι η εκπομπή της προηγούμενης Πέμπτης, λοιπόν. Στην εκπομπή της προηγούμενης Πέμπτης, την οποία θα τη βάλω στη σύνοψη, δηλαδή 9 του μήνα, σας έλεγα αυτό ακριβώς για την ταινία του Νόλαν. Λίγες μέρες λοιπόν πριν από την πρεμιέρα, η πρεμιέρα υπενθυμίζω είναι αύριο, έτσι. Είναι αύριο. Υπάρχει μια φρενίτιδα, είδαμε εδώ στην πλατεία Τραφάλγκαρ, έχουν μπει οι δούροι ήπιοι. Αλλά τι δούροι ουσίπου έχετε κάνει. Ελάτε εδώ να πάρετε από τη Χαλκίδα, εδώ στη Χαλκίδα, κυρίες και κύριοι, στο εργοτάξιο του Δήμου, εκεί προς το Δοκό. Ξέρετε, είναι τα απομεινάρια εκείνου του περιβόητου γλυπτού με αφρολέξ που κάναμε στη Χαλκίδα για κάποιο καρναβάλι. Ξέρετε, είναι αυτά που λέμε τι απομεινάρια μένουν. Είναι αύριο οι πρεμιέρες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες και η διαμαρτύρηση μεγάλη για την κυρία Λουπίτα, η οποία είναι η μαύρη Ελένη προφανώς, αλλά και για το λοφείο του Κράνου στο Οδυσσέα, για τις ιστορικές ανακρίβειες, για το γεγονός ότι πολλοί έτσι κριτικοί γράφουν ότι θυμίζει λίγο ταινία σούπερ ηρών σαν τον Batman, ας πούμε, για παράδειγμα ο Αχιλλέας κλπ. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι ασήμαντα, όπως λένε στον Economist, επιβεβαιώντας πλήρως τις απόψεις του Ράδιο Αλιβέρι 1,
ότι το πρόβλημα της ταινίας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα της ταινίας είναι το γεγονός ότι η σύγχρονη τάση υπερδιάγνωσης φαίνεται πως έφτασε ακόμα και στις ακτές της αρχαίας Ιθάκης, λένε σκοπτικά οι συντάκτες του άρθρου. Ένα πολυτελές θέρετρο αντί για μυκηναϊκό πολιτισμό πουλάει αυτό. Κάθε εποχή ξαναγράφει τον Όμηρο, λένε εδώ στο Νικόνομιστ, και ένα έργο που στην πραγματικότητα δεν διαφωνούμε με τον Όμηρο, γιατί στο τέλος αυτού του άρθρου τι λένε εδώ. Υπάρχουν ιστορικές ανακρίβειες. Ο Όμηρος περιγράφει την Ελένη ως λευκόλενο. Οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν χάλκινες πανοπλίες, όχι μαύρες, και φυσικά ο Τηλέμαχος δεν αποκαλούσε ποτέ τον Οδυσσέα Νταντ, προφανώς. Σήμερα οι άνθρωποι δεν διαφωνούν για την Οδύσσεια, διαφωνούν για τη φυλή, την ταυτότητα, τον Αμερικανισμό, τον φεμινισμό, τον ανδρισμό, τις σύγχρονες πολιτισμικές συγκρούσεις. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούν τον Όμηρο για να συζητήσουν τον εαυτό τους. Κάθε γενιά ξαναφτιάχνει την Οδύσσεια σύμφωνα με την εικόνα της, καταλήγει ο Economist, όπως ακριβώς σας είχα πει και εγώ στις 9 του μήνα την προηγούμενη Πέμπτη, και φαίνεται ότι οι συγκλίνουσες απόψεις περνάνε τον Ατλαντικό. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό, ότι κάθε εποχή έχει δικαίωμα να ξαναδιαβάζει, αλλά όχι η νέα ερμηνεία να αποκαλύπτει κρυμμένες δυνατότητες του πρωτότυπου, και άλλο να προσπαθούμε δηλαδή να διορθώσουμε πράγματα, να φωτίζουμε, να είμαστε inspired by, σίγουρα να αποκαλύπτουμε πράγματα για τον εαυτό μας και για τις εποχές, ναι, όχι να διορθώνουμε ή να αφαιρούμε την αμφισημία, την τραγικότητα και τις ενοχλητικές πολλές φορές προεκτάσεις των ηρώων που έχουν γράψει οι σπουδαίοι αυτοί τραγωδοί και οι σπουδαίοι της αρχαίας εποχής, που είναι προάγγελος φυσικά της Δύσης, γιατί είναι και παραμένει το ερώτημα αυτό που σας είπα, δεν είναι πόσο πιστός μένεις στις αρχές σου, είναι ουσιαστικά σύμφωνα με τον ομηρικό κόσμο πόσο θέλεις να μικρύνεις το ύψος του Ομήρου στα δικά σου χαμηλά στάνταρ. Αυτή είναι όλη η ιστορία και πρέπει να το καταλάβουμε. Και δεν έρχεται μόνο από την Οδύσσια του Νόλαν, έρχεται πάντα από την νεοτέχνη, η οποία εξυπηρετεί συμπεριληπτικότητα ή ουσιαστικά πληγώνει τη συμπεριληπτικότητα για να ανεβάσει τη συμπεριληπτικότητα. Αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους έχουν σοβαρές δομικές και βιολογικές διαφορές. Ναι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Την Πέμπτη, έχει δίκιο η Άννα Ευαγγελίου, λέγαμε ακριβώς αυτό. Όχι, είπα, αυτοχειροκροτηθήκαμε τώρα. Πολύ. Φθού κύριε, όχι. Μακριά από εμάς αυτά. Επιστρέφουμε στην ταπεινότητα και πάμε σε μουσική, και επιστρέφω μετά τη μουσική και στα υπόλοιπα. Υπάρχουν και άλλα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα, έτσι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Είναι Πέμπτη και μην ξεχνάτε, η Πέμπτη τι άλλο έχει, τα ρατατάν, βιβλιοπρόταση της εβδομάδας.

πάντες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με αγάπη.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Επιτυχία μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτι με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το Radio Liberia 1 της νέας εποχής.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Στα Περίπτερα.

Επιστροφή και μπαίνουμε αισίως και δυστυχώς στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ο Πέτρος μου λέει κάτι. Οπ, Κωνσταντίνε, δεν έχεις πει μόνο στην εκπομπή της Πέμπτης. Είναι γραμμένο, λέει, και στην εφημερίδα σας. Και τι εννοεί ο Πέτρος, ο οποίος έχει πολύ διαβάσει, εννοεί φυσικά στο Δαίμονα της Ζεύξης, όπου γράφουμε εδώ για τον Όμηρο και σε ένα πολύ ωραίο, περίεργο τρόπο που γράφει. Ο Δαίμον, μπορείτε να καταλάβετε. Άρα ο Δαίμον διαβάζεται και από τον Economist. Είναι λογικό το άλμα, πολύ μεγάλο. Και η περιαυτολογία συνεχίζεται σήμερα. Άννα, δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Να κατεβάσουμε λίγο, να δούμε λίγο τι λέει το ζώδιό μας αργότερα, γιατί μπορεί να το περιγράφει αυτό με τα τρίγωνα και τα τετράγωνα. Λοιπόν, είμαστε στους 102 και 2 μεγακύκλους. Είστε μαζί μας. Είτε οδηγείτε στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης και μας ακούτε μέσα από τα Ergiana, βάλτε το δάχτυλο, το δείκτη του χεριού, του δεξιού χεριού, γιατί φαντάζομαι, δεν ξέρω αν οδηγείτε με το δεξί να το κάνετε με το αριστερό, εκτός αν οδηγείτε στην Κύπρο ή στην Αγγλία και έρθετε με τα μάξι σας εδώ για διακοπές. Αυτό τότε θα γινόταν με το αριστερό. Βάλτε λοιπόν παρατεταμένα στο νούμερο 1, είτε στην οθόνη σας είτε στο κουμπάκι του ραδιοφώνου σας και αποθηκεύστε τη συχνότητα αυτή να την έχετε στα αγαπημένα. Βεβαίως σε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι περνάμε από το ειδικό στο εθνικό και πίσω. Ο χρόνος είναι λίγος. Έχουμε κάποιες ειδήσεις εδώ που έρχονται φυσικά από το τι συμβαίνει με τον πόλεμο, τι συμβαίνει στα μέτωπα, στην Μέση Ανατολή. Νέοι νεκροί εδώ συμπληρώνονται στο μεγάλη μακρά λίστα. 35 νεκροί στο Ιράν από αμερικανικά πλήγματα, επιθέσεις αντίπιμνα και ένα διπλωματικό θρίλερ το οποίο εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες. Κατά μήκος των νοτίων ακτών της χώρας του Ιράν, με στόχο εγκαταστάσεις κρίσιμες και στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και για τις ναυτικές δυνατότητες Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξη στο νησί Κέσμ, το μεγαλύτερο ιρανικό νησί στα στενά του Ορμούζ, καλά και στο Μπαντάρ Αρμπάς, με τις σημαντικές λιμενικές και στρατιωτικές υποδομές. Αναφορές επίσης για στρατιωτικά πλήγματα στη λιμενική πόλη Σιρίκ, που έχει και διαδραματίζει ρόλο στην περιοχή των στενών, εκρήξεις σε πολλές περιοχές της νότιο-ανατολικής επαρχίας Σιστάν Μπαλουχιστάν μεταξύ της Κοναράκ και της Ρασκ, σύμφωνα με τα ιρανικά πάντα ΜΜΕ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ξημερώματα ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των αεροπορικών επιθέσεων και οι δυνάμεις των Αμερικανών έπληξαν κέντρα διοίκησης αντιεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις με πυραυλικά και μη επανδρομένα συστήματα και παράκτες εγκαταστάσεις επιτήρησης σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα με την αλυσιδωτή αντίδραση εδώ και των ανακοινώσεων. Εκενώθηκε και νοσοκομείο από τα πυραυλικά χτυπήματα στο Αχβάζ και μάλιστα εδώ υπάρχει και η πληροφορία ότι εκεί υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία νοσούν με καρκίνο. Η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση μετέδωσε ότι εκενώθηκε το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα ακριβώς λόγω των πληγμάτων και δήλωσαν επίσης ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας ότι από τις εκρήξεις υπέστησαν θωρές γειτονικές κατοικίες και έσπασαν αρκετά τζάμια στην ευρύτερη περιοχή. Κύματα λοιπόν αμερικανικών επιθέσεων και στον τομέα της διπλωματίας τα πράγματα πηγαίνουν με το ρυθμό της χελώνας και λόγω του αλλοπρόσαλου της ιστορίας, αλλά και λόγω της αμφίδρομης προπαγάνδας. Προσέξτε τι σας λέω, γιατί έχουμε και ανακοινώσεις ένθεν κακήθεν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατάρριψη ενός μη επανδρομένου σκάφους τύπου MiQ-9 πάνω από την πόλη Αντιμσέκ στα νοτιοδυτικά της χώρας. Οι Αμερικανοί εξαπέρισαν πειρά εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ, συνεχίζεται αυτό. Και βέβαια, συναγερμός γειτονικές χώρες, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν συνεχόμενα αυτά τα τελευταία 24 ώρα σε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε. Με τον Τραμπ να εξετάζει και τις επόμενες μέρες νέες στρατιωτικές επιθέσεις, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Ευρεία σύσκεψη με J.D. Vance, με τον Υπουργό Άμυνας τον Pete Hegseth, τον Μάρκο Ρούμπιο, τον IPEX φυσικά και τον αρχηγό του μεικτού επιτελείου τον Dan Cain. Ευρεία σύσκεψη για το πώς θα προχωρήσουν και απειλές για χτύπημα σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
αλλά και πυρηνικά, όπως έχει πει και σε συνέντευξη στο Fox News, είχε προειδοποιήσει με τη φράση «Τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα για τους Ιρανούς αν συνεχίσουν έτσι». Υπάρχουν κάποια μηνύματα παρά τις αγροτικές κλιμάκωση, διπλωματικές πληροφορίες δείχνουν ότι ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ήδη οχλήσεις από τους Ιρανούς για να συναντηθούν. Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα. Θέλουν να συναντηθούν μαζί μας, είπε στο Fox ο Αμερικανός πρόεδρος. Όλα αυτά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία στο καρφί, μία στο πέταλο. Και από το διεθνές θα πάμε πάλι, θα κάνουμε πάλι την επιστροφή πίσω στο εθνικό. Το είδαμε και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σχετικά με τα αποτελέσματα που συλλέγει το data.gov.gr για την δημόσια διοίκηση, για τις υπηρεσίες του δημοσίου και πώς αξιολογούν οι πολίτες. Υπενθυμίζω ότι είναι ένας δεύτερος γύρος αυτής της νέας διαδικασίας πολύ σημαντικής αξιολόγησης που την είδαμε πέρσι το Μάιο του 2025. Θυμάστε που σας έλεγα για τα παράδοξα, για τη χαμηλή βαθμολογία και του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, αλλά και γενικότερα για το πόσο χαμηλά είναι αξιολογούν οι πολίτες το Δήμο και ειλικρινά το πόσο λίγοι συμμετέχουν. Να γιατί πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτές τις έρευνες. Είχαμε ένα πρώτο κύκλο λοιπόν το Μάιο του 2025 με στοιχεία αναδήμο που είναι δημόσια στο data.gov.gr, στο αξιολόγηση ipes.gov.gr, στην πλατφόρμα για τους ΟΤΑ, και βλέπουμε εκεί και την πόλη μας. Θυμάστε ότι σας έλεγα ότι αξιολογήθηκε μέχρι και η δημοτική αστυνομία που δεν έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Και τα ζητήματα των υποδομών, γιατί οι υποδομές, οι υπηρεσίες του δημοσίου, υποδομές, οδικό δίκτυο, διαχειρίσεις αδέσποτων, τα ζητήματα που αφορούν τη στάθμευση, η κατάσταση των πεζοδρομίων, δηλαδή η καθημερινότητα, είναι το νούμερο ένα κριτήριο των πολιτών. Δεν υπάρχουν ακόμα έτοιμα αυτά που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 26-3 Ιουλίου, όπου ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος και τα αναλυτικά στοιχεία αναδήμω τα αναμένουμε. Έχουμε όμως τα κεντρικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, τα βασικά νούμερα, την κεντρική ιδέα για τις χαμηλές επιδόσεις του ελληνικού δημοσίου. Οι μέσοι όροι που βγήκαν, και σε λίγο θα έχουμε και τα ειδικά αποτελέσματα πάλι αναδήμω, σας ξαναλέω, για δημοτική συγκοινωνία στο σύνολο αυτό, είναι μια πολύ χαμηλή βαθμολογία για την Ελλάδα, 4,3, για τις πολεοδομίες 3,9, για το δημοτικό οδικό δίκτυο 3,9, για τα δέσποτα 3,9, για τις υποδομές αμαία 3,7, για τα πεζοδρόμια 3,5, και για τη στάθμιση 3,5, όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα των πρώτων, του πρώτου, έτσι, της πρώτης εικόνας που έχουν αυτοί που τα αξιολογούν. Κορυφαίες υπηρεσίες, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση και γενικά οι ψηφιακές πλατφόρμες του gov.gr που εξυπηρετούν τον κόσμο και δεν χρειάζεται να στείνεται σε ΚΕΠ και σε Δήμους για να κάνει ένα απλό γνήσιο υπογραφής. Η ψηφιακή βεβαίωση εγγραφών που είναι στο 8,8, 9,2 δίνουν στο gov.gr για αυτές τις υπηρεσίες οι Έλληνες πολίτες. Επίσης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ένα ακόμα σημαντικό 8,7. Υπάρχει λοιπόν μια γενική τάση ότι η εικόνα είναι θετική και βελτιωμένη, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την ψαλίδα του ψηφιακού κράτους και των Δήμων, γιατί αυτή η ψαλίδα παραμένει εντυπωσιακή. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και τα σχόλια που άφησαν όσοι μπήκαν να αξιολογήσουν. Όταν το ψηφιακό κράτος στην πλατφόρμα έχει 9 και ο δρόμος στο σπίτι σου 3,5, καταλαβαίνεις ότι εδώ αυτή η ψαλίδα πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσει. Και δεν ξέρω αν κλείνει με την ψηφιακή μετάβαση, γιατί είδαμε και τον Κυριάκο Πιερακάκη στη Χαλκίδα, ακούσαμε και από την κυρία Βάγκα κάποια πράγματα, αλλά αυτά που ακούμε με βάση αυτά που βιώνουμε, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια χαοτική απόσταση, απέχουν παρασάγκας και χρειαζόμαστε πάρα πολύ καιρό για να ευθυγραμμιστούμε. Και η ευθυγράμμιση σε ψηφιακές λειτουργίες δεν μπορεί να είναι το τοτέμ του απόλυτου εξοραϊσμού της κυβερνητικής εικόνας από τη στιγμή, σας ξαναλέω, που ειδικά στην περιφέρεια, στις βασικές λειτουργίες, το καλοκαίρι είναι έντονη η απουσία του κράτους σε ιατρία, σε δρόμους, σε νερό κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να διερευνηθεί. Έχουμε λοιπόν αποτελέσματα γιατί παραμένουν οι Δήμοι κάτω από τη βάση και η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη, γιατί θα αρχίσουμε να παίρνουμε και από το data.gov.gr αποτελέσματα και για την πόλη μας. Και ελπίζω αυτά τα αποτελέσματα να αξιολογηθούν και από τους αξιωματούχους του Δήμου μας, αλλά και γενικότερα από την Περιφερειακή Διοίκηση.
Πάμε στο τελευταίο τραγουδάκι της ημέρας και επιστρέφω για τη βίβλιο πρόταση της εβδομάδας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης για λίγα λεπτά ακόμα. Είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου και εδώ με όλο μας τον εξοπλισμό για το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Είσαι στο Είμαστε στον Αέρα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρέα ατενίζουμε αυτήν την μέρα και παρέα πηγαίνουμε τη βόλτα μας στην επικαιρότητα.

0: απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και βεβαίως έτσι να καλημερίσω και τον Στάθη, ο οποίος δεν είναι φυσικά από τον τόπο μας εδώ. Εγώ παραθερίζω χρόνια στην Εύβοια, μου λέει Κωνσταντίνε, και μου αρέσει πάρα πολύ το νησί, ανεξαρτήτως το ότι βιώνετε εσείς που ζείτε εκεί. Είστε πολύ πιο τυχεροί από εμάς στην Αθήνα. Εντάξει. Είμαστε. Δηλαδή τι να πω τώρα. Είμαστε πιο τυχεροί από εσάς που ζείτε στην Αθήνα, το συζητάω. Φίλε μου, δεν ξέρω από πού είσαι, αλλά μήπως θα πρέπει να σκεφτείς να κάνεις και εσύ μία μετάβαση στον τόπο σου, γιατί έχω την αίσθηση ότι πλέον δεν είναι βιώσιμη η Αθήνα. Μπορεί να είναι και μία πολύ καλύτερη περίπτωση να ενισχυθεί και η περιφέρεια, όχι μόνο με κόσμο, αλλά και με τις απαιτήσεις που λέμε εμείς κάθε μέρα εδώ. Πάμε για βιβλίο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Βιβλίο.

Αναπιάσματα σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρια 1 με βιβλία. Αναπιάσματα γιατί ξέρετε το καλοκαίρι είναι μια εποχή που επιστρέφεις πάλι στο βιβλίο, ξαναδιαβάζεις, νιώθεις την ανάγκη να ξανασυνδεθείς και με βιβλία. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε εσείς, αν νιώθετε ότι η επιστροφή σε ένα βιβλίο είναι ό,τι χρειάζεστε. Εάν τρέχετε με λαχτέρα στη βιβλιοθήκη να κατεβάσετε ένα βιβλίο γιατί κάτι σας θύμισε μια ιστορία και κάπου το είχατε ξαναδιαβάσει ή ευανθύνοντας σε κάτι στην καθημερινότητα θυμάστε ένα βιβλίο που έρχεται ουσιαστικά να σας δώσει την απάντηση, γιατί η απάντηση πολλές φορές βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό λέμε, εμείς είμαστε λίγο πιο παραδοσιακοί, κάνουμε ραδιόφωνο, βγάζουμε εφημερίδα, διαβάζουμε βιβλία, ξέρετε, θέλουμε να πάμε λίγο κόντρα από το ρεύμα των οθονών που μας έχουν ρουφήξει.

Εγώ λοιπόν έχω σήμερα διαλέξει να κάνω ένα ανάπιασμα σε ένα βιβλίο που έχω ξαναδιαβάσει βεβαίως και σας προτρέπω να το κάνετε κι εσείς, γιατί κάθε φορά που επιστρέφετε βλέπετε ουσιαστικά νέα πράγματα. Είναι, νομίζω, και στον κινηματογράφο ισχύει αυτό. Πολλοί το παθαίνουν και με τις σειρές που βλέπουν στην τηλεόραση ή στις ταινίες. Ορισμένοι ξαναγυρίζουν, ξαναβλέπουν κάποιες σειρές και βλέπουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είχαν προσέξει στην πρωτογενή σύνδεσή τους με το έργο ή με το καλλιτέχνημα, το οποιοδήποτε, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι ακόμα και ένας πίνακας ζωγραφικής μπορεί να είναι. Εγώ σήμερα λοιπόν έχω αποφασίσει να πάω σε Albert Camus, βεβαίως ένας εκ των αγαπημένων μου είναι, και πού αλλού

σε ένα βιβλίο για μένα πολύ σημαντικό, το βιβλίο «Ο Ξένος». «Ο Ξένος» του Αλμπέρτ Καμί, λοιπόν, στην σημερινή βιβλιοπρόταση.

Για τον Άλμπερτ Κάμι σας έχω πει πάρα πολλά και στο παρελθόν. Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία του και μυθωρήματά του είναι η Πανούκλα του 47, η Δίκαιη του 49, ο Επαναστατημένος Άνθρωπος του 51. Αλλά σήμερα εγώ θέλω να πάω στον Ξένο, ένα βιβλίο το οποίο το βρίσκεται σε μια τιμή όσο να ψωνίσετε, να αγοράσετε έναν καφέ και να γεράσετε κι άλλον έναν.

Για την σημερινή λοιπόν ημέρα, Άλμπερτ Καμί, αυτό το βιβλίο που θα διαβάσει κάποιος τον ξένο, την ιστορία ενός ανθρώπου που δίχως τίποτα το ηρωικό στη συμπεριφορά του δέχεται να πεθάνει για την αλήθεια, και είναι φανερό ότι χωρίς να υπάρχει καμία πρόσθεση βλασφημίας, όπως μας λέει εδώ στην παρουσία στο πιστόφυλλο Άλμπερτ Καμί, απλώς και μόνο μια τρυφερότητα που δικαιούται να νιώθει ένας καλλιτέχνης για τα πρόσωπα που δημιουργεί από την παρουσίαση του οπισθόφυλλου αυτό, και πάμε λίγο εμείς να εμβαθύνουμε.

Για τον ξένο λοιπόν το μυθιστόρημα που είναι ένα από τα πιο σημαντικά της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας, με πρωταγωνιστή τον Μερσό, έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τη ζωή με αδιαφορία χωρίς να ακολουθεί τις κοινωνικές συμβάσεις.

Μετά από ένα τραγικό γεγονός, βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τη δικαιοσύνη, αλλά και με τα ερωτήματα για το νόημα της ζωής, την ελευθερία και την ανθρώπινη ύπαρξη. Το βιβλίο μας κάνει να σκεφτούμε πόσο διαφορετικά μπορεί να βλέπει ο καθένας από εμάς και το πόσο εύκολα μπορεί η κοινωνία να κρίνει όσους δεν συμπεριφέρονται με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί.

Είναι το βιβλίο που μας κάνει να σκεφτούμε λοιπόν μέσα από την, από τη γραφή του Καμί, μας κάνει να σκεφτούμε βαθύτερα φιλοσοφικά μηνύματα και φυσικά μηνύματα που μας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Το βιβλίο του Καμί βεβαίως, εκτός ότι ανοίγει το παράθυρο σε έναν κόσμο φιλοσοφίας, σίγουρα είναι για όλους εσάς που σκέφτεστε διαφορετικά και πολλές φορές αναγκάζεστε να δώσετε εξηγήσεις γι' αυτό. Και φυσικά είναι ένα βιβλίο που προτείνουμε ανεπιφύλακτα ως εκπομπή σε όσους αγαπούν τα έργα που δεν θέλουν να σας δώσουν εύκολες απαντήσεις σε ερωτήματα, αλλά σας βάζουν σε μια σκέψη, σε μια συζήτηση, σε μια σύνδεση, να το πάλι, σε μια ζεύξη που μας αρέσει να λέμε από το σήμερα και το χθες, χωρίς να υπόκειται η σκέψη αυτή σε διάφορες κοινωνικές συμβάσεις.

Το έργο λοιπόν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1942. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δείγματα για αυτούς που αγαπάνε πιο βαθιά νοήματα του υπαρξισμού και της φιλοσοφίας του παράλογου. Και μέσα από τον Καμί εξετάζεται αυτή η σχέση, η βασική σημαντική σχέση του ανθρώπου με το κοινωνικό γίγνεσθε. Σε ορισμένα σημεία η πλοκή εξελίσσεται αργά. Μην το αφήσετε στην άκρη, γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό με τα βιβλία. Νομίζουμε ότι μας κουράζουν, έρχονται λίγο σε αντίθεση με την ψυχολογία μας εκείνη την ώρα, αλλά δώστε λίγο χρόνο στα βιβλία και στον εαυτό σας για να κινητοποιηθείτε. Αργότερα το βιβλίο, να είστε σίγουροι ότι σας κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον για να σκεφτείτε και να διαμορφώσετε τη δικιά σας άποψη, να δείτε πράγματα μέσα από το βιβλίο εσείς οι ίδιοι για τον εαυτό σας και για την κοινωνία. Αλμπέρτ Καμί λοιπόν, ο ξένος. Για τους φίλους από εκδόσεις Καστανιώτη, ξέρετε ότι δεν το κάνουμε αυτό για να σας στέλνουμε σε βιβλιοπωλεία. Ουσιαστικά σας δίνουμε το παράθυρο προς τη γνώση, λέγοντάς σας και 2-3 στοιχεία, ας πούμε, παραπάνω, για να σας δημιουργήσουμε αυτή τη γοητεία και την επιθυμία να αποκτήσετε σπουδαία λογοτεχνήματα που πρέπει να υπάρχουν στη βιβλιοθήκη σας και να μην λείπουν από το νου και από την καρδιά σας. Και για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να διαβάζετε βιβλία για να πάρετε από τον εαυτό σας τα άγχη της σύγχρονης ζωής, όπως ας πούμε το δικό μου άγχος τα τελευταία 10 λεπτά, ότι έχουμε κάνει αδιάλειπτα μια τέλεια εκπομπή στο ραδιόφωνο και έτσι τελικά πρέπει να κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, να παρατήσουμε όλες αυτές τις οθόνες, να παρατήσω εγώ που κοιτάω συνέχεια εδώ τις βυθίσεις που κάνει το ίντερνετ στο Αλιβέρι, γιατί εκτός από το ότι ήρθε ο Μητσοτάκης με ελικόπτερο, εμείς δεν έχουμε ίντερνετ, ας πούμε, στο Αλιβέρι. Και κάποιοι μας γράφουν για το Σαμαρά που είχε υποσχεθεί δωρεάν WiFi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα, αν θυμάστε. Και ξέρετε πόσο ψυχοφθόρο είναι να θέλεις να αποκτήσεις και να δημιουργήσεις ένα προϊόν το οποίο είναι ελκυστικό σε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, αλλά τελικά μία είναι η αξία, η ραδιοφωνία. Όλα τα υπόλοιπα μας τρώνε τα σωθικά. Επομένως, κρατήστε λίγο τα λόγια μου όταν έρχονται σε εσάς μέσα από το ραδιόφωνο και έστω και σπασμένα μέσα από το ίντερνετ και παρακολουθήστε on demand όλες μας τις εκπομπές ανά πάσα ώρα και στιγμή στο διαδίκτυο. Για τα υπόλοιπα, έχει ο Θεός, αδέρφια. Και Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα. Εσείς αύριο θα ακούσετε τα best της εβδομάδας με τη βοήθεια της Άννας Ευαγγελίου και μην ξεχνάτε να προμηθεύεστε τη σεύξη. Πάμε να ξαναβρούμε λίγο τη γνώση, πάμε να ξαναβρούμε λίγο το έντυπο, πάμε να ξαναβρούμε λίγο το ραδιόφωνο, πάμε να ξαναβρούμε λίγο ένας τον άλλο, κοιτώντας μας τα μάτια, ο ένας τον άλλο και μακριά από τις οθόνες υγρών δροσοσταλίδων και υγρών στοιχείων που μας έχουν ρουφήξει πραγματικά. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο στο επανακούιν. Σας χαιρετώ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliberiena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου που έλεγε και ο Λευτέρης Πουλόπουλος στο καφέ της Χαράς κάθε πρωί, αλλά παιδιά μου και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπές έχετε λατρέψει, εννοείται να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, αλλά και να ενημερώνεστε

Σύντομα έρχεται τώρα εδώ κοντά είναι και η Τρίτη που θα βγει και το τρίτο φύλλο. Εννοείται εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να μου στείλετε και ό,τι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια, ένα τραγουδάκι, ένα κάτι. Και φυσικά να γίνουμε αυτή η υπέροχη παρέα που γινόμαστε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια έτσι για να σας καλημερίσω κι εγώ με τον δικό μου προσωπικό τρόπο. Εφοδιαστείτε με καφεδάκια και φυσικά έρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, Ελικοκίνου καλημέρα και καλώς σε βρήκα από Σταβέντο και Ντάφνη Λόρενς. Καλώς σας βρήκαμε, θα πούμε και εμείς στους παζαριώτες, οι οποίοι παιδιά μου έχουν στήσει εκεί πέρα κάτω στον κεντρικό το δρόμο. Έχει ξεκινήσει το παζάρι της Αγίας Μαρίνας και εννοείται ότι το στηρίζουμε. Όπως και την τοπική αγορά, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ένα άλλο θεματάκι, το οποίο υπάρχει κάθε χρόνο που γίνεται το παζάρι. Εγώ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που ήμουν πάρα πολύ μικρή, ανεβοκατέβαινα έτσι στο παζάρι έτσι της Αγίας Μαρίνας και υπήρχε πάντα αυτό το θεματάκι στον κεντρικό. Όσοι ξέρετε, το παζάρι της Αγίας Μαρίνας γίνεται από την πλατεία στο Κουρέντι μέχρι κάτω το Γεφυράκι. Όλος ο κεντρικός δηλαδή δρόμος αυτός είναι κλειστός και πάρα πολλοί οδηγοί, παιδιά μου, προσέχετε, διότι από τη διασταύρωση, άμα πάτε προς τα πάνω και προσπαθήσετε να πάτε έτσι από το κεντρικό δρόμο, θα γυρίσετε πίσω, διότι είναι κλειστός. Κάθε χρόνο λοιπόν υπάρχει αυτό το μικρό το προβληματάκι, παιδιά μου, διότι τα αμάξια πηγαίνουν μέχρι το Γεφυράκι και γυρνάνε πίσω και είναι πραγματικά άδικο για τους οδηγούς, οπότε αν μπορεί να τοποθετηθεί μία κάποια πινακίδα ή το οτιδήποτε θα ήταν τέλειο, διότι πρέπει να γυρίσουν πίσω όλο το δρόμο για να πάνε ή από το δρόμο της Καντίνας ή από τον περιφερειακό για να φτάσουν Αλιβέρι. Και φυσικά λόγω αυξημένης κίνησης υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Οπότε εγώ θα σας πω πολύ μεγάλη προσοχή στο δρόμο και όλα θα πάνε καλά. Εννοείται από το παζάρι μην ξεχάσουμε να φάμε και λουκουμάδες, το οποίο είναι το έδεσμά μου όταν έρχεται το παζάρι εδώ. Σίγουρα θα με πετύχετε στην ουρά για τους λουκουμάδες, όσοι με ξέρετε το ξέρουν ήδη ότι πηγαίνω εκεί πέρα στην ουρά και παίρνω λουκουμάδες, οπότε ναι. Αυτά για το παζάρι, καλώς ήρθατε παζαριώτες, εννοείται παιδιά μου μπορείτε να πάτε έτσι τη βόλτα σας, προσοχή με τα αμάξια και αυτό. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Διονύση Σχοινά, το καλοκαίρι, και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από Διονύση Σχοινά, το καλοκαίρι, έτσι μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πολλές γλυκές και όμορφες καλημέρες να στείλουμε εμείς εδώ και στη Μαριάννα Στασοπούλου, η οποία μου έστειλε μία υπέροχη φωτογραφία. Μου λέει «Βρες χρόνο να γελάς». Αυτό είναι η μουσική της ψυχής, είναι του Γιάννη Ρίτσου το ποίημα αυτό. Υπέροχο, φανταστικό, εννοείται σας λατρεύουμε. Και παιδιά μου, να πω εδώ πέρα ότι μου έχει στείλει μήνυμα και η γιαγιά μου ότι είναι ένα βήμα πριν ντυθεί τροχονόμος και να βγει με την ντουντούκα στο κέντρο του δρόμου και να αρχίσει να φωνάζει «Δεν περνάτε, δεν περνάτε». Ναι, παιδιά μου, είναι ένα μικρό θεματάκι αυτό. Την κρατάω τη γιαγιά με νύχια και με δόντια να μην ντυθεί τροχονόμος κάθε χρόνο. Οπότε ξαναλέω, προσοχή στα αμάξια, στους οδηγούς γενικά, να ξέρετε, από το κεντρικό δεν περνάτε, αλλά μπορείτε να πάτε από γύρω. Επίσης η αγαπημένη φίλη μας εδώ του σταθμού, η Μαριάννα Στασοπούλου, μας λέει «Βάλε δυνατά το ράδιο, Ολιβέρη, και ξέχασε τα όλα με μουσικό ξυπνητήρι». Σας αγαπάμε, εννοείται, το ξέρετε. Και θέλω να αφιερώσω έτσι στην αγαπημένη φίλη του σταθμού μας, εννοείται, ένα υπέροχο τραγούδι. Θέλω να τις αφιερώσω, για να δούμε τι θα δούμε. Α, το βρήκα. Ένα υπέροχο τραγούδι με την πρώτη ματιά από Ανδρομάχη.

Και μετά από το υπέροχο τραγούδι της Ανδρομάχης με την πρώτη ματιά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω να σας πάω και σε ένα υπέροχο νέο, σε ένα πολύ ευχάριστο νέο. Παιδιά, για όσους άντρες είστε έτοιμοι να κάνετε πρόταση γάμου στην κοπέλα σας, μπορείτε να καταγράψετε το συγκεκριμένο, έτσι, τη συγκεκριμένη πρόταση. Είναι μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία πρόταση για τους φιλόζωους επίσης, και μεγαλώνει η οικογένειά σας και ενώνεστε με το άλλο σας μισό. Ένας κυριούλης, ναι, ένας υπέροχος κυριούλης, πήγε και έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του με ένα γατάκι. Εντάξει, δεν είχε λεφτά ο άνθρωπος για δαχτυλίδι, αλλά μεγάλωσε την οικογένειά τους, πήραν ένα γατάκι, η κοπέλα εννοείται τρελάθηκε από τη χαρά της, είπε το ναι αμέσως. Οπότε, παιδιά μου, τι υπέροχο, πρώτα σιγά μου με ένα γατάκι. Γιάννη, κρέα τα σημειώσεις. Λοιπόν, υπέροχη πάντως αυτή η συγκεκριμένη πρόταση γάμου. Πάμε εμείς να ακούσουμε Update από Έλενα Παπαρίζου, Χόρεψε από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα, και φυσικά επιστρέφω διότι έχω και το κεντρικό θέμα της ημέρας μου. Εχθές θυμάστε, σας είπα για το lip liner, παιδιά μου, ότι εμένα με βασανίζει και νομίζω βασανίζει και πάρα πολλές κοπέλες και πάρα πολλές κυρίες και πάρα πολλούς γενικά εκεί έξω, διότι δεν μπορούμε ποτέ να βάλουμε σωστά το lip liner. Το μολύβι χιλιών. Τραγουδάκια, διαφημισούλες και επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

υπέροχα τραγούδια ακούσαμε Update από Έλενα Παπαρίζου και Χόρεψε από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα, δύο αγαπημένα μας τραγουδάκια. Και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, εδώ πέρα να πω και ένα περαστικούλια στην Παρασκευούλα του σταθμού μας που την υπεραγαπάμε και θέλει, λέει, να ακούσει Αιγαίο από Άννα Βύση. Εννοείται, στο αφιερώνουμε με πάρα μα πάρα πολύ αγάπη και περαστικούλια.

Και μετά από το Αιγαίο, από Ανούλα Βύση, εγώ να πω μια υπέροχη γλυκιά καλημέρα και στην Αναστασία Καραγιάννη, η οποία είναι στην παρέα μας και εννοείται τη λατρεύουμε και την αγαπάμε. Οπότε παιδιά μου, άμα μας ακούτε αυτή τη στιγμή και από την παραλία, από το σπίτι σας, γενικά να ξέρετε ότι σας αγαπάω όλους. Σας λατρεύω τον κάθε ένα από σας ξεχωριστά, εννοείται. Και σήμερα που έχει έτσι και πάρα πολύ ζέστη, πάρτε μαζί σας το ραδιόφωνο, σας πηγαίνετε στην παραλία, βάλτε να ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1, είτε από το κινητό, είτε από ένα ραδιοφωνάκι, πάρτε μαζί και το δεύτερο φύλλο της ζεύξης να έχετε παρεούλα στην παραλία και ελάτε να γίνουμε μια τέλεια παρέα. Πάμε εμείς να περάσουμε στο κεντρικό θέμα της ημέρας μας, που είναι, παιδιά μου, φυσικά το lip liner, διότι ξέρω ότι πάρα πολλές κοπέλες, διότι μου το στέλνετε κιόλας, έχουν πρόβλημα να σχεδιάσουν τα χείλη τους. Εντάξει, υπάρχουμε κι εμείς που έχουμε λίγο μικρότερα χείλη. Εδώ πέρα δεν είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά μου. Υπάρχουν διαφορετικά σχήματα χειλιών εκεί έξω. Λοιπόν, οπότε εμείς θέλουμε και λίγο, προσπαθούμε να μεγαλώσουμε λίγο τα χείλη μας με ένα lip liner και δεν τα καταφέρνουμε και καταλήγουμε να μοιάζουμε με έναν κλόουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, το ξέρω, εγώ ντύνομαι κλόουν στα παιδικά πάρτι, ντυνόμουνα. Αλλά στην καθημερινή μου ζωή δεν θέλω να ντυθώ κλόουν, δεν βάζω κόκκινη μητούλα, δεν φτιάχνω τα χείλη μου σαν τον κλόουν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία, επειδή και είναι καλοκαίρι και αυτά, δεν βάφουμε καθόλου, οπότε ναι. Αλλά είναι και ένα τεράστιο ζήτημα το ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω lip liner. Οπότε το κορίτσι σας το γλυκό το αγαπημένο έχει έρθει σήμερα εδώ με 7 βήματα για πιο γεμάτα και καλοσχηματισμένα χείλη, διότι με το overline το έχουμε λίγο ένα θεματάκι. Το πρώτο βήμα που μας λέει είναι να ξεκινήσουμε, ξεκίναμε καλά προετοιμασμένα χείλη. Εγώ να ρωτήσω κάτι, θα πάω στον καθρέφτη και θα τους λέω τώρα θα σας βάψω, τώρα θα σας βάψω, τώρα τη βάψατε. Τι εννοεί καλά προετοιμασμένα χείλη? Φυσικά εννοεί να είναι καλά ενυδατωμένα και ειδικά τώρα το καλοκαίρι χρησιμοποιούμε ένα lip, αυτό που ενυδατώνει τα χείλη, ένα βούτυρο κακάο, πηγαίνετε πάρτε σας παρακαλώ πολύ, για να είναι ενυδατωμένα τα χειλάκια μας και να μην σκάνε από τη ζέστη. Αυτό προφανώς εννοεί, βέβαια έτσι όπως το γράφει είναι σαν να σου λέει πήγαινε στον καθρέφτη και προετοίμασέ τα, σήμερα θα σας βάψω, σήμερα θα σας κάνω overlining, προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Εγώ φταίω μετά, αφού έτσι το λέει μέσα. Πάμε εμείς να ακούσουμε Πάντα Καλοκαίρι από Vegas και έρχομαι να δούμε και τι άλλα λέει το άρθρο μας εδώ.

0: Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε εμείς εδώ πέρα να συνεχίσουμε με τα χιλάκια μας τα όμορφα, χιλάκι πετροκέρασε και μάγουλο βερίκοκο, ρίκο ρίκο ρίκοκο, ρίκο ρίκοκο. Λοιπόν, όσο καλό και αν είναι το lip liner, δεν θα δείξει όμορφο πάνω σε αφυδατωμένα ή σκασμένα χείλη. Αυτό που σας έλεγα, καλά προετοιμασμένα. Δεν πάμε μπροστά από το καθρέφτη και λέμε «Σήμερα θα σας βάψω, προετοιμαστείτε ψυχολογικά». Όχι. Κάνουμε πρώτα μία ήπια απολέπιση με ένα lip scrub. Ή ακόμα και με μία μαλακή οδοντόβουρτσα, είναι ακριβώς η ίδια δουλειά. Και στη συνέχεια απλώνουμε ένα ενυδατικό lip mask ή balm. Περιμένουμε λίγα λεπτά και αφαιρούμε την περίσσια ποσότητα πριν ξεκινήσουμε το μακιγιάζ. Έτσι το μολύβι θα γλιστράει πιο εύκολα. Θα γλιστράει πιο εύκολα την τζατζίκ στο πιτόγυρο. Αυτό το άρθρο μου τα λέει καλά. Και το αποτέλεσμα θα είναι πιο ομοιόμορφο. Οπότε παιδιά μου, ενυδάτωση. Πριν στο είμαστε στον αέρα, ακούσαμε για το νεράκι. Και τώρα στο zoom, η γυναίκα που μου χτυπάει την πόρτα, εννοείται θα ακούσουμε πάλι για την ενυδάτωση. Τώρα το καλοκαίρι είναι απαραίτητη.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Οπότε εννοείται και μετά το zoom υγιεινά που ακούσαμε, ενυδάτωση, τέλεια. Τώρα εδώ πέρα το επόμενο βήμα που μας λέει είναι να σχεδιάσουμε το περίγραμμα με μικρές κινήσεις. Άμα δεν έχετε μεγάλη εμπειρία όπως εγώ για παράδειγμα, ακολουθήστε αρχικά το φυσικό περίγραμμα των χιλιών σας, αντί να προσπαθήσετε να τραβήξετε μία συνεχόμενη γραμμή. Προτιμήστε μικρές απαλές κινήσεις οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια και διορθώνονται πιο εύκολα. Άντε τώρα εγώ, χωρίς γυαλιά, να κάθομαι μπροστά από τον καθρέφτη και να προσπαθώ με μικρές απαλές κινήσεις να κάνω το περίγραμμα των χιλιών μου. Άμα το βάψω και το ξεβάψω αρκετές φορές, στο τέλος το πετυχαίνω. Βέβαια, εντάξει, το lip liner μου είναι πολύ πιο εύκολο από το eyeliner, διότι στο eyeliner ξέρετε πάντα ότι δεν το πετυχαίνουμε. Ό,τι και να κάνουμε, τα ματάκια μας δεν θα μοιάζουν με δίδυμα, θα μοιάζουν απλά με αδερφάκια. Από άλλο πατέρα και άλλη μάνα. Τέλος πάντων, προτιμούμε λοιπόν για τα χιλάκια μας απαλές μικρές κινήσεις, όχι μία συνεχόμενη γραμμή, διότι αν τραβήξουμε μία συνεχόμενη γραμμή, χαίρο πολύ χαιρόπουλος, μετά θα είμαστε έτοιμοι για τα πανηγύρια. Και όχι, δεν εννοώ να πάμε να χορέψουμε στα πανηγύρια του τόπου μας, όχι, εννοώ ότι θα είμαστε σαν τους κλόουν. Η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να σβήσουμε απαλά το περίγραμμα. Ένα από τα μεγαλύτερα beauty trends της χρονιάς είναι το soft blurred αποτέλεσμα. Αφού λοιπόν σχεδιάσεις το περίγραμμα, μετά το σβήνεις. Εμένα μπορεί κάποιος να μου πει γιατί αυτό έχει τόσο νόημα. Γιατί αυτό βγάζει νόημα, δηλαδή βάφεις τα χείλη σου και μετά τι, τα ξεβάφεις. Όχι. Εννοεί ότι σβήνεις απαλά για να μην φαίνεται τόσο έντονο. Διότι εσείς που είστε λίγο πιο αγχώδεις ή εσείς που δεν έχετε πολύ καλό σταθερό χεράκι, μπορεί να πατήσετε λίγο παραπάνω το lip liner και να φαίνεται πολύ έντονο, οπότε μετά με ένα ελαφρύ πινελάκι το σβήνουμε λίγο, όχι τελείως. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ελευθερία Ελευθερίου, Νύχτες Καυτές, και φυσικά επιστρέφω με τα υπόλοιπα tips.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ελευθερία Ελευθερίου. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε εδώ πέρα να δούμε πώς θα κάνουμε τα χυλάκια Πετροκέρασο και Μάγουλο Βερίγκοκο να φαίνονται πιο ζουμερά, πιο μεγάλα αν θέλετε, λίγο πιο γεμάτα τέλος πάντων. Αφού εξοικειωθούμε λοιπόν με τη τεχνική γράφος Βίνο, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα πολύ διακριτικό overline. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να ξεπεράσετε ελάχιστα τη φυσική γραμμή, μόνο στο κέντρο του πάνω και του κάτω χείλους, χωρίς να πειράξουμε τις εξωτερικές γωνίες, είπαμε με τα κλόουν, γεια σας. Λοιπόν, έτσι δημιουργείται η αίσθηση του μεγαλύτερου όγκου χωρίς να φαίνεται αφύσικο. Και πώς μπορούμε τώρα να διαλέξουμε την ιδανική απόχρωση? Ανοιχτές επιδερμίδες, θέλει απαλό ροζ, ροδακινή, νουντ μπέζ. Οι μεσές και σταρένιες επιδερμίδες θέλουν ένα μουβ, ένα ροζ νουντ, ένα κάραμελ. Αυτές εν το μεταξύ, εμένα η κάραμελ με πάει στην καραμέλα, ναι. Οπότε οι πιο σταρένιες επιδερμίδες αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν και λίγο πιο σκούρο έτσι χρώμα. Οι σκούρες τώρα επιδερμίδες θέλουν ένα σοκολατή, ένα καφέ, ένα πλαμ, βρε αδερφέ, και ένα βαθύ τριανταφυλλί. Τώρα όμως, ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στο lip liner? Το μεγαλύτερο λάθος είναι το υπερβολικό overline, ειδικά στις γωνίες. Εκεί που λες, εντάξει, είσαι έτοιμος για παιδικό πάρτι, είσαι έτοιμος για το τσίρκο, πάρε και μία ομπρέλα μαζί. Λοιπόν, καθώς κάνει το αποτέλεσμα να φαίνεται αφύσικο. Εξίσου σημαντικό είναι να μην εφαρμόζουμε το μολύβι σε αφυδατωμένα χείλη και να αποφεύγουμε πολύ σκούρες αποχρώσεις όταν θέλουμε ένα καθημερινό φυσικό look. Δηλαδή, δεν θα μου πάτε για καφέ 11 η ώρα το πρωί και θα μου βάλετε το καφέ overline μολύβι και από πάνω ένα απλό ροζάκι. Όχι, θέλουμε φυσικό αποτέλεσμα, θέλουμε να φαίνεται όμορφο, θέλουμε να φαίνεται φυσικό. Πάνω απ' όλα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που εντάξει και η επιδερμίδα μας τα πολλά πολλά πάνω της δεν τα θέλει και αυτή η κουτρούλα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να αναβαθμίσετε ένα lip combo, δηλαδή να έχετε ελάχιστα πιο σκούρο lip liner από το lip gloss που θέλετε να βάλετε στη συνέχεια, να ταιριάζουν χρωματικά. Αυτά ήταν τα tips που μας έδωσαν, πάρα πολύ ωραία tips για το lip liner, θα προσπαθήσω να τα εφαρμόσω, δεν σας το υπόσχομαι, αλλά αύριο θα έρθω με update. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, διαφημίσεις και φυσικά αγάπες μου επιστρέφω, έχουμε και τα ζωδιάκια μας να δούμε σήμερα. Άραγε, πώς θα διαλέξει η Madame Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα να πει τα ζωδιάκια της σήμερα?

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Όσο τίποτα ακούσαμε από Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά ακούσαμε και καλοκαίρι αγκαλιά μου από Μελίνα Ασλανίδου και έτσι κάπως παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, έχουμε φτάσει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και πάμε σιγά σιγά, ξέρετε ήδη τι ώρα είναι. Είναι 12 η ώρα, εννοείται όλοι έχουμε ένα ρολόι στο σπίτι, αλλά εκτός από αυτό, εκτός από 12 η ώρα είναι και η ώρα των ζωδίων. Oh yes! Σήμερα λέω να τα πω πάλι ανάκατα τα ζώδια. Ναι, ξέρετε. Ξέρετε ήδη ότι μου αρέσουν οι εκπληξούλες. Μ' αρέσει έτσι να λέω διαφορετικά τα ζώδια κάθε φορά. Και λέω σήμερα να μην ξεκινήσω παραδοσιακά έτσι με τον κρυό. Θέλω να ξεκινήσω με το ζώδιο της μαμάς μου, ας πούμε. Θέλω να ξεκινήσω με τους διδύμους. Λοιπόν, αγαπημένα μου διδυμάκια, ξεκινάτε τη μέρα με έντονη πνευματική εγρήγορση και διάθεση να οργανώσετε σχέδια που είχαν μείνει πίσω. Η ευνοϊκή όψη σελήνης Κρόνου, τώρα δεν ξέρω αν η σελήνη κάνει κανένα διαγωνισμό κοιτάγματος με τον Κρόνο, δεν γνωρίζω, πάντως έχουν ευνοϊκή όψη. Σας βοηθάει να σταθείτε πιο όρημα απέναντι σε συνεργασίες και υποχρεώσεις. Και το πρωινό είναι ιδανικό για συζητήσεις και συμφωνίες. Στα αισθηματικά τώρα, παιδιά μου, οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται και κάποια έτσι αυθόρμητη εξόρμηση. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι ή σαν την καλαμιά στον κάμπο, παιδιά μου ακούστε εδώ καλά, μία γνωριμία έχει ενδιαφέρον και σιγά σιγά θα δείξει και σταθερότητα. Οπότε δίνουμε χρόνο, συμφωνούν και τα τζιτζίκια μαζί μου. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά έχετε ευκαιρίες να προχωρήσετε σχέδια που απαιτούν στρατηγική σκέψη και συγκέντρωση. Το πρωινό σας ευνοεί ιδιαίτερα για συναντήσεις και επαγγελματικές αποφάσεις και οικονομικά οργανώνεστε καλύτερα και κλείνετε παλιές εκκρεμότητες. Και αφού κλείνετε παλιές εκκρεμότητες, ανοίξτε καινούργιες. Πηγαίνετε για ψώνια. Κανονίστε τις διακοπές σας. Τι πιο υπέροχο από αυτό. Για να δούμε τώρα το

εδώ πέρα και ο διευθυντής του σταθμού μας μου λέει ότι έχει πέσει μέσα το ζωδιάκι. Η όψη της Σελήνης από τους Λέοντες με τον Κρόνο στο ζώδιό σας σας σωθεί να λειτουργήσετε με υπευθυνότητα και να αποδείξετε την αξία σας μέσα από πράξεις. Στα αισθηματικά σας τώρα, οι δεσμευμένοι, έχετε μία ειλικρινή κουβέντα με το τέρι σας που θα αναθερμάνει το ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται να μου πάτε και κάποια εξόρμηση σήμερα. Α, τι ωραία, παιδιά μου, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ράξετε δίπλα στο κύμα με ένα κοκτέιλ στο χέρι, τη ζεύξη εννοείται εδώ πέρα, την εφημερίδα μας στο χέρι και δίπλα το άλλο σας μισό. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, εμπιστευτείτε με. Τώρα, αν η καρδούλα σας είναι μόνη, έχετε εδώ πέρα ένα πρόσωπο που σας προσεγγίζει με διακριτικό τρόπο, αλλά παιδιά μου, προσέξτε, διότι λέει εδώ πέρα το ζωδιάκι ότι αυτή η γνωριμία θα είναι καρμική. Στα επαγγελματικά τώρα, αγαπημένε μου κριέ, έχεις τη δυνατότητα να δείξεις σοβαρότητα και συνέπεια, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών ή των ανωτέρων σας. Κάποιες συζητήσεις θα αποδειχθούν καθοριστικές και σήμερα είστε συγκεντρωμένοι και ρεαλιστές. Οικονομικά έχετε μία σταθεροποίηση σήμερα, αλλά δεν λείπει και το ρίσκο από τη ζωή σας, διότι παιδιά μου θέλετε να κανονίσετε τις διακοπούλες σας, θέλετε να κανονίσετε να πάτε για ψώνια και σήμερα η μέρα είναι ευνοϊκή γι' αυτό. Επόμενο ζωδιάκι που θα πούμε για να δούμε θα είναι ο Σκορπιός. Πολλά φιλάκια να στείλω στην σκορπίνα της καρδιάς μας την Παρασκευή Ρούσου και να της ευχηθώ πάλι περαστικούλια. Λοιπόν, αγαπημένε μου Σκορπιέ, η Πέμπτη σε οδηγεί σε βαθύτερη σκέψη και ανάγκη να ελέγξεις καταστάσεις που τις χρειάζεσαι. Η όψη Σελήνης Κρόνου σε βοηθάει να δεις πιο ρεαλιστικά τις προτεραιότητές σου και να αποφύγεις υπερβολές. Το πρωινό είναι σταθερό για σένα και εσύ εμπιστεύεσαι και τη διαίσθησή σου, διότι σήμερα είναι ισχυρή. Στα αισθηματικά, έντονα συναισθήματα βλέπω για τους δεσμευμένους και στιγμές αγαπούλας. Οπότε, δεσμευμένοι, πάρτε το τέρι σας, κανονίστε μια εξόρμηση, πηγαίνετε στην παραλία, βγείτε ένα βραδινό ραντεβουδάκι και περάστε υπέροχα. Τώρα, η αδέσμευτη, έρχεται μια γνωριμία που δείχνει ενδιαφέρον, εξελίσσεται ναι μεν αργά, αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι έχει καρμικό χαρακτήρα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά βλέπω ότι καλείστε να κινηθείτε στρατηγικά και χωρίς βιασύνη. Το πρωινό είναι αποδοτικότατο για να τακτοποιήσετε πρακτικά ζητήματα και να οργανώσετε κρεμότητες. Και οικονομικά, ναι μεν αποφύγετε τα ρίσκα και νέες συμφωνίες, αλλά τώρα εγώ θα σας πω το εξής. Είναι ρίσκο να μου πάρετε ένα καπελάκι ή ένα μαγιουδάκι για την παραλία? Όχι βέβαια, δεν λέγεται ρίσκο, είναι αναγκαία ψώνια παιδιά μου αυτά. Λογικό δεν είναι, οπότε μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε ένα καπελάκι, μία πετσετούλα, ένα μαγιουδάκι, εγώ σας αφήνω. Και από ό,τι φαίνεται σας αφήνει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος λέει στο τραγούδι του «Καμπάνες, πες μου το ναι». Οπότε έχουμε ένα μεγάλο ναι και από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και φυσικά πάμε να τον ακούσουμε.

Καμπάνες ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο αφιερώνουμε με πάρα μα πάρα πολύ αγάπη και στην Ρούλα του σταθμού μας που μας ακούει. Αλλά και φυσικά το αφιερώνουμε και στην αρέτη του σταθμού μας που λατρεύει τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε να δούμε τώρα τι θα μου πει το χέρι μου εδώ πέρα, ποιο ζωδιάκι να διαλέξουμε εδώ να πούμε στη συνέχεια. Και χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Α, τέλεια παιδιά μου, έχω μπει σε mode σοφού από το Fort Boyard με τον Χρήστο Φερεντίνο. Λοιπόν, επόμενο ζωδιάκι είναι οι τοξότες μας. Η Πέμπτη, τοξότη μου, σε ενεργοποιεί έντονα με διάθεση να διευρύνεις ορίζοντες. Α, ο τοξότης έχει όρεξη για ταξίδια. Αλλά και να τακτοποιήσεις πρακτικές λεπτομέρειες που είχαν μείνει πίσω. Η όψη σελήνης Κρόνου σε βοηθάει να βάλεις τάξη σε σχέδια και να κινηθείς πιο υπεύθυνα. Τώρα στα αισθηματικά. Α, παιδιά μου, βλέπω εδώ πέρα ότι μία συζήτηση θα σας φέρει πιο κοντά με το έτερον σας ή μισή. Και άμα, παιδιά μου, είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, δεν θα μείνετε μόνοι για πολύ, διότι μέσα από κάποιο ταξιδάκι ή κάποια βόλτα που θα πάτε, θα γνωρίσετε το άλλο σας μισό. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μπορείτε να προχωρήσετε σχέδια που απαιτούν οργάνωση και συνέπεια, το πρωινό ευνοεί επαφές και πρακτικές αποφάσεις και οικονομικά κινείστε πιο συνετά και αποφεύγετε περιττά ρίσκα. Και αφού αποφεύγετε περιττά ρίσκα, σημαίνει ότι θα κάνετε τα απολύτως αναγκαία ψώνια που σημαίνει μαγιό, παρέο, καπέλο, ζεύξη στο χέρι και φυσικά παραλία με κοκτέιλ. Για να δω τώρα ποιο ζωδιάκι να πω στη συνέχεια, ποιο ζωδιάκι... Α, θα πω τους ηχθείς. Φίλοι μου ηχθείς, η Πέμπτη σας φέρνει πιο κοντά στη διαίσθησή σας, βοηθώντας σας να καταλάβετε βαθύτερα τις καταστάσεις γύρω σας. Η όψη σελήνης Κρόνου σας δίνει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσετε σκέψεις και να δείτε πιο καθαρά τις προτεραιότητές σας. Τώρα για τους δεσμευμένους, σήμερα θα βιώσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και άμα είστε μόνοι, μία γνωριμία αγγίζει το συναίσθημά σας και σας δίνει έτσι μία σταθερότητα στη ζωή σας. Οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά, ψαράκια μου. Στα επαγγελματικά σας τώρα θέλω να μου δώσετε λίγο βάση, κινηθείτε και με λίγο ρεαλισμό και όχι μόνο με ένστικτο, χρειάζεται να έχουμε και το ρεαλισμό στη ζωή μας, όχι μόνο να πετάμε στο ροζ μας συννεφάκι και είναι κάτι που το έχω κι εγώ αυτό, η αλήθεια είναι... Έχω σελήνη στο νυχθή, οπότε το ροζ συννεφάκι είναι εδώ πέρα και μερικές φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κατέβω, σας νιώθω. Λοιπόν, τώρα στα οικονομικά, πρέπει να μου αποφύγετε μερικά ρίσκα και να δείτε λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μου κάνετε μια έρευνα αγοράς, αλλά για τα απολύτως απαραίτητα. Εννοείται ότι μπορείτε να αρχίσετε από τώρα τα ψώνια σας για το μαγιό και το καπέλο. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, και φυσικά έρχομαι.

πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ, μας λέει εδώ η Κατερίνα Λιόλιου στον λογαριασμό. Και εμείς πάμε without further ado να δούμε ποιο ζωδιάκι θα επιλέξουμε να πούμε μετά. Χέρι μου, προσγειώ σου σε παρακαλώ πολύ πάνω στο ποντίκι του υπολογιστή και βράζ μου ένα ζωδιάκι να πω μας βρήκε τους Σταύρους. Αχα. Η Πέμπτη Ταύρε μου ξεκινάει με μια εσωτερική ανάγκη να βάλετε όρια και να προστατεύσετε την ενέργειά σας. Αχα, είστε λίγο Δαλάη Λάμα σήμερα. Η αρμονική όψη Σελήνης Κρόνου σε βοηθάει να οργανώσεις σκέψεις και να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητές σου. Μπράβο στο Ταύρο. Όχι, μπράβο του. Στα αισθηματικά τώρα... Οι δεσμευμένοι θα έχετε μία συζήτηση η οποία θα σας φέρει πιο κοντά με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να αρχίσετε να κανονίζετε κι εσείς έτσι τα χαρμόσυνα τα νέα με μία πρόταση γάμου. Why not, παιδιά μου, εδώ πέρα βλέπω επισημοποιήσεις. Εννοείται, παιδιά, μία πρόσκληση και εδώ στη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Αλιβεριένα, διότι εμείς δεν θα φάμε κουφέτο. Α, παιδιά μου, πρέπει να βάλουμε και το κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι για να δούμε τις βραδινές λιγούρες. Τώρα, άμα είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, ένα άτομο από το φιλικό περιβάλλον δείχνει ενδιαφέρον. Μάτια 14 στους Σταύρους. Τώρα στα επαγγελματικά εδώ πέρα και τα οικονομικά, τι βλέπω, κινήστε με μεθοδικότητα και αυτό σας δίνει πλεονέκτημα σε θέματα που απαιτούν υπομονή. Τώρα στα οικονομικά, η μέρα δεν ενδείκνεται για νέα ανοίγματα ή ρίσκα, καθώς η πορεία της Σελήνης είναι λίγο κενή. Τώρα τι εννοεί κενή, προφανώς εκεί πάνω έχει χαθεί λιγάκι η κοπέλα, ένα φωτεινό σηματοδότη θα τον εκτιμούσε πάνω στο σύμπαν εκεί πέρα. Να μην χάνετε το κορίτσι, όχι τίποτα άλλο, διότι εδώ πέρα λέει αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις. Οπότε έρευνα αγοράς για τους Σταύρους σήμερα, αλλά τα απολύτως απαραίτητα εννοείται μπορείτε να πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ Μασούτης ή Κρητικός να τα ψωνίσετε. Επόμενο μου ζωδιάκι που μου ζητάει και εδώ η φίλη μου η Σοφία είναι ο ζυγός. Αχα, οκ, πάμε να δούμε τους ζυγούς μας, τους ζυγούς δέσατε, όχι λύσατε. Λοιπόν, για εσάς ζυγή μου, η Πέμπτη ξεκινάει με έντονη κοινωνική κινητικότητα και ανάγκη να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να σας στηρίξουνε. Η όψη Σελήνης Κρόνου σε βοηθάει να σταθεροποιήσεις σχέσεις και να δεις πιο σοβαρά κάποιες συνεργασίες. Αχα. Τώρα στα αισθηματικά ή δεσμευμένοι μπορείτε να λύσετε, λέει, διαφορές μέσα από ήρεμο διάλογο. Οπότε μια χαρά είστε εσείς, γλιτώνετε και το παγωτάκι σήμερα. Τώρα αν είστε μόνοι, μια γνωριμία έρχεται και σας ενθουσιάζει, παιδιά μου. Αλλά χρειάζεται χρόνο για να δείξει σταθερότητα. Οπότε, δώστε κι εσείς λίγο χρόνο. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά έχετε ευκαιρίες να προχωρήσετε συνεργασίες που βασίζονται σε σοβαρές βάσεις. Το πρωινό είναι κατάλληλο για συζητήσεις και συμφωνίες και οικονομικά οργανώνετε καλύτερα τα σχέδιά σας. Οπότε φαντάζεστε και καταλαβαίνετε ότι αυτό σας αφήνει ελεύθερους να κανονίσετε τις διακοπές σας, ζυγουλινάκια μου. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν, καθρέφτη καθρεφτάκι μου, όχι από την Χιονάτη, από τη Ζόζεφιν είπαμε. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικούλι μετά το τραγουδάκι και εννοείται επιστρέφω με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου. Άραγε, ποιος έχει σειρά?

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Σας κράτησα σε μία αγωνία και με ένα ακόμα τραγουδάκι μπαμ από Αναστασία. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο ζωδιάκι. Πάμε στους καρκίνους. Η Πέμπτη, η καρκινάκια μου, σας βρίσκει πιο ευαίσθητους αλλά και πιο συνειδητοποιημένους απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω σας. Η όψη σελήνης Κρόνου σας βοηθάει να σταθεροποιηθείτε ψυχολογικά και να δείτε πιο ρεαλιστικά κάποιες καταστάσεις. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι, θα έχετε μια στιγμή ειλικρίνειας που θα σας φέρει πιο κοντά με το τέρι σας. Και αν είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον, αλλά κινείται διστακτικά. Εντάξει, δώστε λίγο χρόνο, θα αναπτυχθεί. Έχει καρμικό χαρακτήρα αυτό για εσάς, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, χρειάζεστε χώρο να κινηθείτε με προσοχή και στρατηγική. Το πρωινό σας δίνει ευκαιρίες για τακτοποίηση υποχρεώσεων και οικονομικά καλό είναι να αποφύγετε νέες δεσμεύσεις, αλλά για τα ψώνια της στιγμής και για τα ψώνια για την παραλία και για να κανονίσετε κάποιες διακοπούλες, μπορείτε να αρχίσετε να κανονίζετε.

επόμενο μου ζωδιάκι ποιο θα είναι, θα πάω λίγο μπροστά, θα πάω στους εγώ καιρούς. Σήμερα Πέμπτη, φίλοι μου, εγώ και ρε γλυκέ μου, αγαπημένε, λειτουργείτε με απόλυτη συγκέντρωση και στρατηγική σκέψη. Κάτι που σας φέρνει ένα βήμα μπροστά από τους άλλους. Η αρμονική όψη σελήνης χρόνου σας ενισχύει σημαντικά, δίνοντάς σας σταθερότητα και πρακτική κρίση. Τώρα στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι, μπορείτε να σταθεροποιήσετε το κλίμα μέσα από ουσιαστική συζήτηση. Και γιατί όχι να μην πάτε και για καμία εξόρμηση στις παραλίες με το τέρι σας. Τώρα αν είστε μόνοι, ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον, αλλά οκ, χρειάζεται χρόνος για να εκδηλωθεί. Οπότε παιδιά μου, λίγο υπομονή. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Αυτό να το έχετε σαν ρητό. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Έχετε το απόλυτο πλεονέκτημα, μας λέει, καθώς η μεθοδικότητά σας αποδίδει άμεσα αποτελέσματα. Οικονομικά, σταθεροποιείτε εκκρεμότητες και οργανώνετε μακροπρόθεσμα σχέδια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει από τώρα ότι θα πάτε διακοπές, θα κάνετε τα ψώνια σας και όλα βαίνουν καλώς. Πηγαίνετε παιδιά μου, οργώστε τις αγορές. Ετοιμάστε λοιπόν βαλίτσες για να κάνετε το γύρο του κόσμου που θα μας τραγουδήσουν τώρα οι Other View.

Μετά από το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Other View, ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, εδώ πέρα λίγο έτσι ταξιδέψαμε σε μέρη μαγικά και ονειρεμένα. Πάμε εμείς να δούμε το επόμενο ζωδιάκι μας, όπου θα είναι ο Παρθένος. Ναι, πάμε και στο ζωδιάκι μου, βλέπετε. Εμένα σήμερα με κράτησα λίγο έτσι προς το τέλος. Η Πέμπτη, φίλε μου, Παρθένε, σε βρίσκει σε πιο εσωστρεφή διάθεση. Αχα, έξω έχει πέσει. Το λέω όταν θα ακούσω εγώ σήμερα τον οροσκόπο μου. Με ανάγκη να παρατηρήσεις προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω σου πριν δράσεις. Αχα. Η αρμονική όψη σελήνης Κρόνου σε βοηθάει να οργανώσεις σκέψεις και να σταθεροποιήσεις σχέδια που είχαν μείνει μετέωρα. Αχα, τέλεια. Τα συναισθηματικά τώρα, η δεσμευμένη μία συζήτηση μπορεί να σας δώσει χρήσιμες απαντήσεις, αλλά χρειάζεται να μην αναλύετε υπερβολικά τα πάντα. Ναι, μίλα μαζί λίγο γι' αυτό, αγαπημένο μου ζωδιάκι, μπορείς. Γι' αυτό εγώ λέω πάντα να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη, διότι μερικά χαρακτηριστικά είναι πέρα βρέχει. Λοιπόν, τώρα για τους αδέσμευτούς, μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας παίζουν σημαντικό ρόλο. Οπότε μέσα από μια κοινωνική έτσι επαφή μπορεί να συναντήσετε το άλλο σας μισό, αδέσμευτα παρθενάκια μου. Οπότε οι αδέσμευτοί, και μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάτε που λέει ο λόγος, να κοιτάτε καλά δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω σας, διότι σήμερα μπορεί να συναντήσετε το έτερον σας ή μισή. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά λειτουργείτε με μεθοδικότητα και αυτό σας βοηθάει να ξεχωρίσετε σε απαιτητικά καθήκοντα. Το πρωινό είναι ιδανικό για να οργανώσετε υποχρεώσεις και να τακτοποιήσετε κρεμότητες. Και όσο εδώ πέρα περνάμε στα οικονομικά, βάζετε τάξη σε ζητήματα που σας απασχολούσαν και αποφεύγετε τις βιαστικές κινήσεις. Καλό είναι αυτό, παιδιά μου, διότι εφόσον βάζετε τάξη σε εκκρεμότητες, σημαίνει ότι κρατάτε και στην άκρη για να κάνετε τα ψώνια σας ή για να κανονίσετε τις διακοπές σας ή να τα κάνετε και τα δύο, γιατί όχι.

Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα θα είναι, για να δούμε, ο υδροχός, παιδιά μου. Η πέμπτη, υδροχόε μου, σε καλεί να κινηθείς λίγο πιο προσεκτικά και να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις, ειδικά σε θέματα που απαιτούν σταθερότητα. Η όψη σελήνης Κρόνου σε βοηθάει να δεις πιο όρημα κάποιες καταστάσεις και χαλαρώνεται, το πρωινό είναι καθαρό για αποφάσεις. Τώρα στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Παιδιά μου, πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε σε καμία παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα που μας έλεγε και ο Μάνος σε ένα παλιό τραγούδι. Πάρτε και την εφημερίδα της Ζεύξης να έχετε να διαβάζετε στην παραλία μαζί με το έτερον σας ίμιση και χαλαρώστε πλάι στο κύμα με ένα κοκτέιλ και το έτερον σας ίμιση αγκαλιά. Τώρα αν είστε αδέσμευτοι, μου λέει εδώ ότι έρχεται ένα άτομο από το επαγγελματικό σας περιβάλλον το οποίο σας εμπνέει σιγουριά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά κινήστε καλύτερα το πρωί, όπου μπορείτε να οργανώσετε υποχρεώσεις και να δείτε πρακτικά θέματα. Οικονομικά λίγο προσοχή στα εξοδάκια που δεν είναι απαραίτητα, αλλά για τα απαραίτητα, παιδιά μου, ένα καπελάκι, ένα παρεό, ένα κοκτέιλ στην παραλία, εγώ το θεωρώ απαραίτητο. Ή ένα καφεδάκι, ο καφές δεν είναι απαραίτητος για να ανοίξει το μάτι, εννοείται ότι είναι απαραίτητος. Οπότε, παιδιά μου, παραλία, καφεδάκι, έτερον ίμιση, Ζεύξη, αγκαλιά και αράξτε πλάι στο κύμα. Καπέλο και αντιλιακό, μην ξεχάσετε. Εμείς πάμε έτσι να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Σάκη Ρουβά και να περάσω στο τελευταίο ζωδιάκι για σήμερα, που είναι ο Λέοντας.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από τον υπέροχο Σάκη Ρουβά, εμείς πάμε, παιδιά μου, σιγά σιγά να περάσουμε και στο τελευταίο ζωδιάκι της σημερινής μας ημέρας, που δεν είναι άλλο από τον Λέοντα, τον οροσκόπο μου. Με κράτησα έτσι λίγο για το τέλος. Σήμερα Πέμπτη, Λέοντα μου, βρίσκεσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Α, τέλεια. Καθώς η Σελήνη στο ζώδιό σου σε τρίγωνο από τον Κρόνο, έχουμε και τρίγωνο σήμερα. Στα προηγούμενα ζωδιάκια δεν μου το πούμε στο τρίγωνο. Να το, γιατί είμαστε καλά σήμερα. Λοιπόν, σου χαρίζει κύρος, αυτοπεποίθηση και σταθερότητα σε σκηνήσεις σου. Σήμερα δηλαδή εγώ δεν θα πέσω, δεν θα φάω τούμπα. Αν φάω τούμπα, θα σας το πω αύριο. Το πρωινό σας βρίσκει αποφασιστικό να οργανώσετε εκκρεμότητες και να πάρετε σοβαρές πρωτοβουλίες. Αχα, τι να πω. Τώρα στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι μπορείτε να λύσετε πρακτικά ζητήματα και να ενισχύσετε τη σύνδεση με το τέρι σας μέσα από όριμο διάλογο ή κάποια εξόρμηση στην παραλία ή γενικά να περάσετε χρόνο μαζί. Τώρα οι αδέσμευτοι, έρχεται ένα άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον που εκδηλώνει τα τρυφερά του αισθήματα. Τώρα στα επαγγελματικά εδώ πέρα και τα οικονομικά, έχετε ισχυρό προβάδισμα καθώς η στάση σας εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Πρωινές επαφές και αποφάσεις μπορούν να αποδώσουν σημαντικά αποτελέσματα, ειδικά σε θέματα ευθύνης. Και οικονομικά, μπορείτε και οργανώνετε καλύτερα τα σχέδιά σας και βάζετε σε τάξη έτσι κάποιες εκκρεμότητες. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορείτε να πάτε για ψώνια, μπορείτε, εφόσον τα οργανώνετε εσείς καλύτερα τα πράγματα, να οργανώσετε και τις διακοπές σας. Οπότε πάρτε και καμία βαλίτσα καλού κακού, διότι διακοπές μυρίζομαι. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Εγώ θα πω πάντως το εξής, ότι καλό είναι να διαβάζουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι πρέπει να δούμε έτσι ποια ζωδιάκια πέφτουν μέσα, ποια όχι τόσο, ποια ζωδιάκια έτσι έχουμε στον πρώτο μας οίκο, στον δεύτερο οίκο τι πλανήτη έχουμε, τι πλανήτη έχουμε στο 12ο σπίτι, δηλαδή είμαστε μεγιστάνες με τόσα σπίτια, δεν ξέρω. Θα κάτσω να το ψάξω πόσα σπίτια έχω. Λοιπόν, οπότε ναι, τσεκάρουμε και ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε μια πλήρη εικόνα. Και κάπως έτσι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, οδεύουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εννοείται, δεν στεναχωριόμαστε, διότι και μπορείτε να βρείτε τη σημερινή εκπομπή μετά και στο radioliveriana.gr, αλλά και θα είμαι και αύριο μαζί σας, φυσικά 11 με 1 εδώ στο μουσικό μας ξυμετήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Radio Oliveri 1, φυσικά. Εννοείται, δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι το Radio Oliveri 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εκτός από την υπέροχη μουσική παρέα που θα κάνουμε σήμερα, παιδιά μου, στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα ξεχάσετε να πάτε γρήγορα στα περίπτερα ή σε όλα τα σημεία πώλησης για να βρείτε το δεύτερο φύλλο της ζεύξης μας, της εφημερίδας μας, και να την προμηθευτείτε. Οπότε σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια σε περίπτωση που δεν την έχετε προμηθευτεί ακόμα και τρέξτε γρήγορα να την προλάβετε. Εμείς, παιδιά μου, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, εννοείται, για αύριο 11 με 1.
θα σας ευχηθώ ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης. Σας εύχομαι να πάρετε σβάρνα τις παραλίες, να πάτε για μπανάκι, να δροσιστείτε. Εννοείται δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να φοράμε και καπελάκι και αντιλιακούλι, διότι ο ήλιος δεν αστειεύεται καθόλου, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Και θα κλείσω σήμερα με ένα υπέροχο τραγουδάκι, με Μαρίνα Σπανού και Ταξίδι, ένα αγαπημένο μου τραγούδι να σας εμπνεύσει κιόλας για να ξεκινήσετε να κανονίζετε τις διακοπές σας. Από εμένα και όλη την παρέα του Radio Oliveri 1, φιλάκια πολλά!

0: γράφες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ, από την άλλη, είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό.
4: Σκληρή καταγγελία.
3: Και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Courtney Love, από την άλλη, είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, λέμε στον Morrissey, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Μέσα στο σπίτι μου στιγνή δικτατορία. Πάμε στο θέατρο ή πάμε σινεμά. Πρέπει να κλείσουμε και θέσεις στη μαμά.

0: Γκανά.
1: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μαζί με τους Απουρίμακ ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: Ασφαλής οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό.
5: Σκληρή καταγγελία.
4: Και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
9: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
9: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
12: Ένα.
11: Ραδιο Αλιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

0: κεφαλαία του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ, από την άλλη, είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
9: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε

πράμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγά.

σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νυχτό δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Ψυχές.

0: αγνίζουν τους χαρίζονται.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον τρόμο, κι έχω

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Το ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ολιβέρι 1 και στην εκπομπή Οι Συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Τι να πούμε και σήμερα. Πραγματικά οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και πάλι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, και για ακόμα μία φορά αυτή η πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής μπαίνει σε φάση πάλι πλήρους πολεμικής έντασης. Η ανακοχή που είχε υπογραφεί τον περασμένο μήνα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Οι αμερικανικές επιδρομές συνεχίζονται για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Το Ιράν χτυπά αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και βέβαια τα στενά του Ορμούζ, αυτή η κρίσιμη, θα λέγαμε, πετρελαϊκή αρτηρία του πλανήτη, είναι και πάλι το επίκεντρο, στο επίκεντρο μάλλον, μια σύγκρουση που φαίνεται να μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Στα επόμενα λίγα λεπτά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια σειρά τα γεγονότα, αλλά κυρίως να αναρωτηθούμε, υπάρχει πραγματικά σχέδιο πίσω από όλα αυτά ή παρακολουθούμε μια πολιτική, μια αμερικανική πολιτική που απλώς αγοράζει χρόνο. Ας πάμε λοιπόν να θυμηθούμε πώς φτάσαμε έως εδώ. Ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, με ένα από κοινού χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον των Ιρανικών στόχων. Θυμίζω ότι την πρώτη μέρα των επιθέσεων εξοντώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ. Ακολούθησαν μήνες βομβαρδισμών, κλείσιμο και άνοιγμα του Ορμούς, χιλιάδες θύματα, αρκετοί άμαχοι νεκροί και ανάμεσά τους και ένα φρικτό περιστατικό στο Δημοτικό Σχολείο Κοριτσιών στη Μινάπ, όπου σκοτώθηκαν εκατοντάδες μικρά παιδιά από αμερικανικό χτύπημα σε γειτονική ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης. Μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ αργότερα παραδέχτηκε και με έναν κινησμό είπε πως γίνονται και αυτά, αλλά αρνήθηκε, όπως είναι κατανοητό, οποιαδήποτε πρόθεση. Τον Ιούνιο λοιπόν υπογράφηκε μια εύθραυστη ανακοχή. Άντεξε λίγες εβδομάδες και κατέρευσε ξανά όταν το Ιράν άρχισε να χτυπάει εμπορικά δεξαμενόπλια που διέσχισαν τον Ορμούζ χωρίς συνάδειά του. Η απάντηση, όπως ήταν φυσικό, του Τραμπ ήρθε άμεσα. Πάνω από 80, περίπου 100 στόχοι πλέον, μέχρι και την ώρα που μιλάμε, βομβαρδίστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και ακολούθησε και κάτι που ο ίδιος ονόμασε το Ιρανικό μπλόκο. Δηλαδή, άρχισε πάλι και σχεδιάζει έναν πλήρη ναυτικό αποκλεισμό της Ιρανικής ακτογραμμής όλων των λιμανιών και των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών. Οτιδήποτε πλοίο μπει ή βγει χωρίς αμερικανική έγκριση μπορεί να ανακοπεί, να επιβαστούν πάνω του ειδικές δυνάμεις και να κατασχεθεί. Φάνηκε λοιπόν από την αρχή αυτής της πενταήμερης σύγκρουσης που μένεται ότι οι Αμερικανοί έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά την κατάρρευση της συμφωνίας μέχρι στιγμής και άρχισαν να χτυπάνε υποδομές κρίσιμες, υποδομές δηλαδή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, άρχισαν να χτυπάνε γέφυρες, σιδηροδρομικά δίκτυα και άρχισαν να χτυπάνε πάλι και τοποθεσίες όπου φρονούν ότι υπάρχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Υπήρξαν πάρα πολλοί αναλυτές που είπαν ότι μάλλον ετοιμάζεται για κάτι μεγαλύτερο οι Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο έχει στα σχέδιά του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ας πάμε βήμα-βήμα, φίλες και φίλοι. Έχουμε λοιπόν και την πολιτική των αντιφατικών δηλώσεων. Εδώ αρχίζει και έχουμε το πρώτο μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αυτό που παρατηρούμε αυτές τις μέρες δεν είναι απλώς η σκληρή στρατιωτική εμπλοκή και πολιτική, είναι και μια, θα λέγαμε, να το πούμε, εντυπωσιακή ασυνέπεια. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρώτα ότι θα επιβάλλει τέλος 20% σε κάθε φορτίο που περνά από το Ορμούς, ακόμα και σε πλοία χωρών συμμάχων. Τότε είχαμε την παρέμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ο οποίος απάντησε πως δεν υπάρχει κανένα νομικό έρισμα για κάτι τέτοιο. Μια ημέρα αργότερα, όπως σε φυσικό και κατά τη συνήθεια πρακτική του Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ανέρεσε την ανακοίνωση λέγοντας πως το τέλος θα αντικατασταθεί από επενδυτικές συμφωνίες, ακούστε πάλι, με τις χώρες του κόλπου, χωρίς κανείς να ξέρει αν πρόκειται για κάτι νέο ή απλώς επαναεισάγει παλιές δεσμεύσεις που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν πλήρως. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα. Ο πρόεδρος λέει πως τα στενά, το στενά του Ορμούς, είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ ταυτόχρονα η κίνηση πλέον έχει καταρρεύσει σε ελάχιστα σκάφη το 24ωρο από 20 που περνούσαν πριν. Από 20 που περνούσαν πριν δεν είναι ακριβώς ο αριθμός. Υπήρξαν ημέρες που περνάγαν 70 και 80 πλοία την ημέρα μετά την υπογραφή της ανακοχής. Βέβαια,
αυτό το νούμερο, τα 80 σκάφη, απέχει αρκετά από το 170 που περνάγανε την ημέρα προ του πολέμου. Λέει πως, λοιπόν, συνεχίζοντας για τον Donald Trump, λέει πως θέλει διαπραγμάτευση και την ίδια ώρα ισοπεδώνει, όπως είπαμε και πριν, σταθμούς ηλεκτρικού ρεύματος και γέφυρες σε όλη τη χώρα. Ο ίδιος, ο Donald Trump, αναγνώρισε πως ο πόλεμος έχει ξεπεράσει κατά πολύ το χρονοδιάγραμμα των 4 έως 6 εβδομάδων που είχε αρχικά θέσει η κυβέρνησή του και το σχολίασε λέγοντας πως συγκριτικά με το Βιετνάμ που κράτησε 19 χρόνια 4 μήνες πολέμου είναι, λέει, αρκετά καλή επίδοση. Φοβερός ο κινησμός του, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια, εγώ με 4 μήνες δεν πιστεύω ότι μπορώ να συγκριθώ με τους τότε πρόεδρους των ΗΠΑ. Έτσι κι αλλιώς την έχει ονομάσει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό την επίθεση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν ως μια πολεμική περιπέτεια, ως μια εκδρομή, αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτό όμως φανερώνει κάτι που κατά τη γνώμη των συμφοιτητών δεν μοιάζει με σχέδιο εξόδου. Δηλαδή, από την αρχή φάνηκαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ένα στρατηγικό σχέδιο εξόδου σε περίπτωση που δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Μοιάζει με προσπάθεια διαχείρισης ενός αφηγήματος. Ακόμα και ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, παραδέχθηκε πως ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί μόνο στρατιωτικά. Είπε ότι μπορείς να βομβαρδίσεις ραντάρ και με drones, αλλά είναι πολύ εύκολο για το Ιράν να συνεχίσει να χτυπά πλοία μέσα στο στενό του Ορμούζ. Είναι μια έμεση παραδοχή, διότι στην αρχή οι Αμερικανοί του πολέμου παρουσιάσαν ότι έχουν καταστρέψει σχεδόν ολοκληρωτικά τον Ιρανικό στόλο και την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτή η δήλωση του J.D. Vance δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν κάτι τέτοιο, δεν κατάφεραν αυτό το στρατιωτικό αντικειμενικό σκοπό. Και ο ίδιος ο άνθρωπος της διπλωματίας, ο J.D. Vance, που αναγνωρίζει τον αδιέξοδο, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος μιλά για ότι θέλει να τελειώνει το θέμα και για χτυπήματα σε ηλεκτρικές υποδομές, ο J.D. Vance βγαίνει και δείχνει την πραγματική κατάσταση της στιγμής στο πεδίο, στο διπλωματικό και το στρατιωτικό, ότι είμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο. Και βέβαια αυτά τα διέξοδα φέρουν και οικονομικά προβλήματα. Ποιο είναι αυτό? Το πορτοφόλι μας, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου που την έχουμε δει να ανεβαίνει. Είχε αρχίσει μια σχετική αποκλιμάκωση μετά την υπογραφή της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Δεν ήταν ιδιαίτερη εντυπωσιακή πτώση των τιμών, ειδικά στη χώρα μας. Είχε φτάσει και 70 ευρώ το βαρέλι. Τώρα βλέπουμε όμως ότι το Brent πλησιάζει στα 87 δολάρια, μια άνοδο περίπου, όπως γράφουν και αναλυτές, 9% μέσα σε μόνο μία συνεδρίαση, παρακαλώ, από χθες. Πάνω από 230 φορτωμένα δεξαμενόπλια βρίσκονται παγιδευμένα μέσα στον κόλπο, χωρίς βέβαια να έχουν πουθενά να πάνε, αφού δεν μπορούν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Και όπως ο Τραμπ επιμένει δημόσια πως το πετρέλαιο ρέει όσο ποτέ άλλοτε, μια διαβεβαίωση που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα στοιχεία παρακολούθηση των πλοίων, τα οποία είναι εύκολα από το Maritime, το βλέπετε και στο Google, τα οποία δείχνουν βέβαια το πασιφανές, την κατακόρυφη πτώση της διέλευσης. Το ενδιαφέρον, και εδώ μπαίνει το πιο, ας πούμε, μακροπρόθεσμο κομμάτι της ιστορίας, είναι πως οι χώρες του κόλπου δεν περιμένουν πια να λυθεί το πρόβλημα, προσπαθούν μόνες τους, χτίζουν με ρυθμούς πρωτόγνους για τα δυτικά δεδομένα, αγωγούς που παρακάπτουν εντελώς το στενό του Ορμούζ. Ένας αγωγός Ανατολής Δύσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την ανακατασκευή του αγωγού Βασόρας Χαντίθα με ένα παλιό σχέδιο στο Ιράκ με αμερικανική στήριξη και ένα νέο λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, έχουμε τους αναλυτές της Goldman Sachs που εκτιμούν πως μέχρι το 2028 πάνω από 60% των εξαγωγών της περιοχής θα μπορούσαν να αποφεύγουν εντελώς τα στενά του Ορμούζ. Με άλλα λόγια, όσα η Ουάσιγκτον παρατείνει αυτή τη σύγκρουση, επιταχύνει άθελά της, ίσως με να φανεί, μια διαδικασία που μακροπρόθεσμα μειώνει τη γεωπολιτική βαρύτητα ακριβώς του σημείου του στενού του Ορμούζ, από το οποίο υποτίθεται πως παλεύει να έχει τον έλεγχο. Κοιτάξτε τώρα δηλαδή σε τι παγίδα έχουν πέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υποτίθεται ότι θέλουν να έχουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και φαίνεται ότι οι χώρες του κόλπου, έχοντας καταλάβει αυτό το αφήγημα, κατασκευάζουν δομές και υποδομές ώστε να αποφύγουν τον Περσικό και αν μπορούν να βγάζουν από την Ερυθρά Θάλασσα με αγωγούς όπως κάνει η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και το Ιράκ, όπως είπαμε πριν, με τον αγωγό. Τώρα, εδώ έρχεται μια μεγάλη ειρωνία που επισημαίνουν όλο και περισσότεροι αναλυτές στην Ουάσιγκτον. Είναι το Forever War, το για πάντα πόλεμος που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να αποφύγει, αν θυμάστε καλά. Ήταν από τα συνθήματα και από τις
δηλώσει που είχε κάνει στην αρχή της θητείας του, όταν ανέλαβε, κάτι που, για το οποίο κατηγορούσε τους δημοκρατικούς ότι είχαν περιπέσει, είχαν στείλει τις ΗΠΑ σε μια κατάσταση παντοτινού πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής ταυτότητας πάνω στην υπόσχεση πως δεν θα εμπλέξει ξανά τις ΗΠΑ σε αιώνιους πολέμους της Μέσης Ανατολής.

για να μετατραπεί η επικράτηση στο πεδίο σε πολιτική λύση. Ή δεν υπάρχει στρατηγική εξόδου σε περίπτωση που στο πεδίο δεν έχουμε σαφή στρατιωτική νίκη, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Και μάλιστα υπάρχει ο κίνδυνος μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή, κάτι που θα πούμε και παρακάτω. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως αναφέρουν αναλυτές του Ινστιτούτου Μέση Ανατολή του Ουάσιγκτον, το οποίο επίσης είναι πολύ σοβαρό, αν μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο να το διαβάσετε, ότι το πρόβλημα πλέον είναι δομικό όσον αφορά την αμερικανική πολιτική. Ο Τραμπ προσπαθεί να κερδίσει χρησιμοποιώντας μόνο αεροπορική και ναυτική ισχύ, χωρίς την πολιτικά επικίνδυνη χρήση χερσαίων δυνάμεων. Αυτή είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να ξεπερνάν αυτό το πρόβλημα, το επιχειρησιακό. Φαίνεται ότι το έχουν αναγνωρίσει και το ξέρουν από την αρχή και μάλλον προετοιμάζονται για μια χερσαία επιχείρηση. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως άλλοι θα κάνουν τη χερσαία εκστρατεία για εμάς, χωρίς ποτέ να διευκρινίσει ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι. Ήταν οι Κούρδοι. Είδαμε δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο ότι είχαν προσεγγιστεί οι Τούρκοι, αλλά οι Κούρδοι, με συγχωρείτε, οι Κούρδοι θέλω να πω, τους είχαν προσεγγίσει οι Αμερικανοί, αλλά έχοντας την προηγούμενη εμπειρία από το πούλημα που φάγανε από τους Αμερικανούς στην υπόθεση της Συρίας, όπου βοήθησαν τον Αλ Τζολάνι να ρίξει τον Μπασάρ Αλ Άσαντ και εκδίωξε ο Αλ Τζολάνι τους Κούρδους, τους εκδίωξε και τους περιόρισε στην βορειοδυτική Συρία. Και εκεί περιμένανε βοήθεια οι Κούρδοι, δεν έπεσαν στην παγίδα να ανοίξουν ένα μέτωπο και να χτυπήσουν το Ιράν και να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι ως χερσαία στρατεύματα. Οπότε, ποια είναι η επιλογή που μένει για τον Αμερικανό πρόεδρο, εάν τελικά χρησιμοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις? Μα φυσικά οι αμερικανικές δυνάμεις. Ούτως ή άλλως, έχουν μεταφερθεί κρίσιμες μονάδες, όπως η 82η αερομεταφερόμενη ημεραρχία. Έχουν μεταφερθεί μονάδες ειδικών δυνάμεων και ειδικών επιχειρήσεων στην περιοχή και στο τραπέζι βρίσκονται τα σενάρια για την κατάληψη του νησιού Χαρκ, από όπου περνά το 90% των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίων, καθώς και βομβαρδισμοί στο υπόγειο συγκρότημα Pickax Mountain, που πιστεύεται πως συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στρατιωτικοί εδώ αναλυτές προειδοποιούν πως ακόμη και αν δεν κατέλαβε κανείς αυτά τα νησιά ποτέ, αν δεν τα καταλάβει, αυτό δεν θα έλυνε το βασικό πρόβλημα, τον έλεγχο το στενό. Του στενού του ορμούς δηλαδή, παρά μόνο θα αποτελούσε μια επιχειρησιακή ενόχληση για το ιρανικό καθεστώς. Δηλαδή, ακόμα και αν καταλάβουν το νησί Χαρκ, το οποίο βρίσκεται μόνο μερικές δεκάδες μίλια από την ιρανική ενδοχώρα, δεν θα άλλαζε την πορεία του πολέμου. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι σκληρό αλλά και εύγλωτο. Ο πόλεμος αυτός φαίνεται να ξεκίνησε χωρίς ξεκάθαρο στόχο. Αυτό το είχαμε πει και από την αρχή του πολέμου εδώ συμφοιτητές με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Δεν πέτυχε ούτε αλλαγή καθεστώτος, ούτε τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, ενώ δημιούργησε ένα νέο φαινομενικά άλυτο πρόβλημα, το μπλοκάρισμα του Ορμούς, αλλά και την απομείωση της γεωπολιτικής του αξίας, αφού όπως είπαμε πριν γίνονται διεργασίες από τα κράτη του κόλπου να αποφύγουν το στενό και να μπορέσουν να στείλουν τα πετρέλαιά τους από άλλη οδό, να αλλάξει η όδευση. Λοιπόν, οπότε μπορεί να μιλήσει εύκολα κανείς για μια παρελκυστική πολιτική των ΗΠΑ, επιδείξεις ισχύως, εναλλασσόμενες απειλές και υποχωρήσεις, δηλώσεις που αναιρούνται μέσα σε 24 ώρες, όλα αυτά όχι γιατί απαραίτητα δεν υπάρχει σχέδιο, μάλλον να το πούμε αλλιώς, μάλλον δεν υπάρχει σχέδιο, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η πικρή αλήθεια, ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Τώρα, παράλληλα με τον πόλεμο του Ιράν, εκτελήσεται και ένα άλλο δεύτερο εξίσου σημαντικό παιχνίδι επιρροής. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να αναδεικνύεται ως ο μεγάλος κερδισμένος του περίοδου. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ αποκάλεσε δημόσια τον Ταγίπ Ερντογάν πάρα πολύ ισχυρό ηγέτη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Κάτι που είχε παγώσει από το 2019, όταν η Άγκυρα αγόρασε τα ρωσικά συστήματα S-400. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου βγήκε δύο φορές μέσα σε 48 ώρες σε αμερικανικά κανάλια για να προειδοποιήσει πως μια τέτοια πώληση θα διατάρασε την ισορροπία ισχύω στην περιοχή. Μια ισορροπία, είπε, που εγγυάται η Ισραηλινή αεροπορική περιοχή, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία, η οποία διαθέτει βέβαια F-35. Και απέδειξαν την αξία σε αυτά τα αεροσκάφη σε αυτούς τους μήνες του πολέμου, που στην κυριολεξία ανενόχλητα πετούσαν πάνω από το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Λιβανέζικου τύπου, ο Ερντογάν φέρεται μάλιστα να έχει καταθέσει στον Τραμπ ένα ευρύτερο οικονομικό σχέδιο για Συρία, Λίβανο

0: Ιράκ, με στόχο να πιέσει το Ισραήλ σε ταχύτερες υποχωρήσεις από κατεχόμενα εδάφη, εκμεταλλευόμενος ακριβώς τη στιγμή που η αξιοπιστία του Νετανιάχου στον Ιράκ τον έχει πληγεί, μετά την επιτυχία των αρχικών υποσχέσεών του για γρήγορη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Αναλυτές κάνουν λόγο πλέον για μια μεταϊρανική εποχή στη Μέση Ανατολή, όπου η φθήνουσα ιρανική επιρροή αφήνει κενό που η Τουρκία φιλοδοξεί να καλύψει. Αυτό, φίλες και φίλοι, κατά την άποψη των συμφοιτητών, είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο και ίσως αμφίβολο να συμβεί, γιατί η Τουρκία δεν έχει τη δυναμική του Ιράν. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποιες ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στα δύο κράτη, εις βάρος Τουρκίας, που δεν της επιτρέπει να γίνει μια περιφερειακή δύναμη, αν και θα προσπαθήσει. Μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία είναι μια μεσαία δύναμη, μια περιφερειακή δύναμη, αλλά να γίνει μια δύναμη η οποία θα μπορεί να καλύπτει τη Μέση Ανατολή, να την επηρεάζει. Αυτό νομίζω είναι είναι μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη. Πάντως φαίνεται ότι η Τουρκία, ναι, επιθυμεί να αντικαταστήσει το Ιράν και όλες οι ενέργειές της κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αφού, όπως είπαμε, η ιρανική επιρροή φαίνεται να φθήνει κατά Αμερικανούς αναλυτές, το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι μια εικόνα βαθιά αντιφατική. Η Ουάσιγκτον, ενώ βομβαρδίζει καθημερινά το Ιράν στο όνομα της σταθερότητας στην περιοχή, ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο σε μια νέα περιφερειακή δύναμη, την Τουρκία, που ο πιο στενός σύμμαχος της Αμερικής, δηλαδή το Ισραήλ, θεωρεί ήδη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη απειλή και από το ίδιο το Ιράν. Ο Νετανιάχου, αν για κάποιο λόγο, μάλλον να το πούμε αλλιώς, δεν έχει πάρει ακόμα η Τουρκία τα F-35, ακόμα το ξαναλέμε, είναι γιατί ο Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ προβάλλουν βέτο και θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα θέσει σε κίνδυνο την Ισραηλινή υπεροχή και την Ισραηλινή επιρροή στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται όμως ότι, και ειδικά από τον J.D. Vance με τελευταίες δηλώσεις που είδα το πρωί της 5ης του New York Times, είπε ότι φτάνει πια με τους Ισραηλινούς, δεν μπορούν αυτοί να καθορίζουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, σημαντική άποψη που αποδίδει στον J.D. Vance και δείχνει ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι σε σύγκρουση με το Ισραηλινό λόμπι. Τι μένει λοιπόν από όλη αυτή την εικόνα, φίλες και φίλοι? Μια κυβέρνηση, η αμερικανική εν προκειμένου, η οποία υποσχέθηκε στους πολίτες της τερματισμό των αιώνιων πολέμων και βρίσκεται τώρα τον 5ο μήνα μια σύγκρουση, χωρίς σαφή στόχο να αναθεωρεί καθημερινά τις δηλώσεις της, άλλοτε απειλώντας με ολοκληρωτική καταστροφή το Ιράν, άλλοτε μιλώντας για διαπραγμάτευση εντός των επόμενων ωρών. Έχουμε μια οικονομική στρατηγική γύρω από το Ορμούζ που καταραίει και ανασυντάσσεται μέσα σε 24 ώρες και μια περιφερειακή ισορροπία που έχει αλλάξει, που αλλάζει ραγδαία, με κερδισμένους που δεν είναι απαραίτητοι τα αυτή που ο Ουάσιγκτον θα ήθελε. Δηλαδή δεν είναι τα κράτη του κόλπου. Τα κράτη του κόλπου σιγά σιγά φαίνονται και από το διεθνή τύπο ότι θα προσπαθήσουν να έρθουν σε διμερείς συμφωνίες με το Ιράν, αναγνωρίζοντας στο Ιράν τη σημασία του ως μεγάλου παίκτη στην περιοχή, να έρθουν σε μια συμφωνία πολύ απλά για να μην βομβαρδίζονται κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί είδαν ότι τα κράτη του κόλπου, έχοντας φιλοξενήσει και έχοντας αναθέσει την ασφάλειά τους στην Αμερική, έγιναν στόχος και οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να τους προστατεύσουν. Και το ερώτημα τελικά, φίλες και φίλοι, που αξίζει να μείνει ανοιχτό, δεν είναι μόνο πότε θα τελειώσει τόσο πόλεμος, είναι αν πίσω από τις βόμβες και τις ανακοινώσεις υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα τελειώσει, ή αν αυτό που ονομάζουμε πολιτική είναι στην πραγματικότητα απλώς διαχείριση του χρόνου μέχρι την επόμενη κρίση, μέχρι την επόμενη πολεμική αναμέτρηση που μπορεί να περιλαμβάνει και την χρήση χερσαίων στρατευμάτων, όπου εκεί ο πόλεμος, ναι, τολμούμε να πούμε εμείς εδώ στους συμφοιτητές, ότι μπορεί να είναι ένα νέο Βιετνάμ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φίλες και φίλοι, με αυτή τη σκέψη λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή των συμφοιτητών, σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.

0: ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος. Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα άλλο. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Dig, man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.